Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι ο αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έπεσα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Εντάξει, δεν λέμε, είναι low cost εταιρεία, ξέρει με τι ταξιδεύει. Okay. Και λέει ούτε ένα νερό δεν δίνουνε. Εντάξει,
8: νερό
7: πάρε ένα νερό.
8: Εσύ τώρα,
7: με 60 ευρώ εισιτήριο κλείνει.
8: Άντε, όλοι διψάτε στις τις και πεινάτε.
7: Να πάτε φαγωμένοι.
8: Πάρτε το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια και ανοίξτε το και φάτε τα.
7: Εντάξει, ο κεφτές μυρίζει. Πάρτε κάτι που να μην μυρίζει.
8: Ή πάρτε την τσάντα τη Μάγδα που πάντα θα βρείτε μέσα το μενού. Γι' αυτό πετάω πάντα μαζί με Μάγδα, γιατί δεν πληρώνω στο εισιτήριο τα φαγόσιμα. Στην μπάμπα από το μενού τη Μάγδα. Μέσα βρει το λεράκι σου, το παστελάκι σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Ράινερ, κράτα τα εισιτήρια έτσι χαμηλά. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το φαγητό και το νερό. Σιγά το πράγμα τώρα.
7: Παιδιά, φαΐ υπάρχει. Λεφτά δεν υπάρχουν.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα! Έφτασε!
1: 5η, 7 του Μάη, πρωινά Καρντάσια, τραζίστορ 100,3 και σήμερα το παρεάκι σας είναι.
2: Μπορώ να το πω τώρα. Τι? Και ο μήνας έχει 7.
1: 7 έχει, γιατί 8 θα έχει αύριο Παρασκευή.
2: Θα το τραγουδήσω και αύριο.
1: Το Σάββατο
2: γιατί...
1: δεν θα είσαι, κατάλαβες.
2: Γι' αυτό τώρα το τραγουδάω.
1: Όχι, θα είσαι, αφού θα έχεις το top 30, ρε.
2: Α! Και ο μήνας έχει 9.
1: Να σημείωσέ το, να το μην το ξεχάσεις.
2: Εκεί το παίζω σοβαρή, γιατί παρουσιάζω τα 30 και δεν τραγουδάω.
1: Έχει άλλο ρόλο, είναι άλλο ρόλο.
2: Ναι, εκεί είμαι πιο γκόμενα το
1: αυτό. Είναι σαν να παρουσιάζει άλλο πράγμα. Εντάξει, οκ, άμα βγει.
2: Μόνο για εδώ τραγουδάω.
1: Ναι, εκεί δεν εκφράζει τη
2: σχέση. Αποκλειστικά για τα πρωινά Καρντάσια.
1: Ναι, το ξέχασα ότι στο συμβόλαιο σου λέει τραγούδι Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Έτσι, τι το βρήκαμε εδώ πέρα.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο λίγο.
2: Ξεκουράζω τι χορδέ μου.
1: Δεν χρειάζεται καμιά εγχείρηση μετά από τίποτε φωλικέ χορδέ.
2: Όχι, εντάξει.
1: Αυτά που τι βγάζω εκεί, που πάνε και κάνουν συνήθως εγχειρήσεις τραγουδιστές που βγάζουν πολύ
2: πολλά. Πολύποδες.
1: Σε παρακαλώ.
2: Όχι, παιδιά, δεν είμαστε για τέτοια.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και τώρα ξεκούρασα. Δεν θέλω να είσαι. Έτσι. Στον τόνο σου θέλω να είσαι.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
1: Αυτό, ξεκινάμε.
2: Αχ, ναι.

0: κυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίλος γιορτάζει σήμερα. Αν έχεις κάποιον φίλο γνωστό με αυτό το όνομα.
1: Έχω ένα παλιό αδερφό του θείου μου.
0: Ναι. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και Παγκόσμια Μέρα Κωδικών Πρόσβασης. Ναι. Αυτούς που θυμάσαι εσύ απ' έξω και ανακατοντά κάθε φορά.
1: Σίγουρα. Όλο καινούργιους λογαριασμούς φτιάχνω.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη, παρακαλώ πολύ. Στο 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάσαν τη ζωή τους τότε. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, με προσωπικό μόλις ξεκίνησε 20 υπαλλήλους. Σήμερα έχει 150.000 περίπου υπαλλήλους. Είναι η γνωστή εταιρεία Sony. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται τέλος ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.
1: Ναι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει. Νικήτρια αναδείχθηκε για το λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ, με τη σύνδεση Le Chez Elephant. Το πουλί και το παιδί, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα συμμετείχε τότε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβησε Τηλιακού, το Μάθημα Σολφές. Το οποίο πήρε τότε την 5η θέση με Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.
1: Αβάντι, φαφαφαφα. Δεν πειράζει. Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά.
0: Στις γεννήσεις σήμερα 1919, Εβίτα Περόν, η σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν, γνωστή ταινία με την Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Και τέλος από τη ζωή σαν σήμερα, φεύγει το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα, Πέμπτη, ξημέρωσε 6 και 20. 6 και 21 λεπτά.
0: Τέλειο.
1: 20 και 19 θα δύσει. Mm-hmm. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στην Αγγλία κάποτε θεωρούσαν τις ντομάτες δηλητηριώδεις. Οι άνθρωποι απέφευγαν να τις τρώνε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ψέμα.
1: Το βλέπαν έτσι και σου λέει, τι είναι αυτό, δηλητήριο.
0: Ντομάτα είναι, βρεφά, ε.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα καλημέρα σας και πάλι.
1: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Τρανζίστορ 100,3, είπαμε ότι είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, 693-693-1003. Θέλουμε την καλημέρα σας την ωραία. Λοιπόν, χθες επειδή δεν πρόλαβα τελικά να πάω στο γυμναστήριο, γιατί πήγα το σκυλί στο παιδίατρο.
0: Στο παιδί και αυτό, ναι.
1: Στο κτηνίατρο, ναι.
0: Εντάξει, καλά είναι, το έφτιαξε.
1: Όχι, δεν πια. Παιδιά, είμαστε λίγο δύσκολα. Το σκυλάκι μας έχει μεγαλώσει, έχει καρκίνο του μαστού.
0: Άντε, ναι. Εσύ.
1: Και τώρα θέλουμε να πάμε να δούμε αν αυτό έχει μετάσταση.
0: Κάπου
1: και είναι και πολύ μεγάλη σε ηλικία, οπότε δεν ξέρουμε αν μπορούμε να την κάνουμε και την εγχείρησή της.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν την πήγαμε με τα πόδια στη γιατρό, που είναι
0: κοντά.
1: Μακριούτσικα, κοντά μακριά.
0: Ναι, περπάτησε δηλαδή.
1: Ναι, είναι μέσα στη ζωντάνια.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν είχε αυτό, τι θα καταλάβαινες ότι κάτι έχει.
0: Ναι, εντάξει, αν δεν πονάει, οκ. Okay.
1: Και περπατά και αυτά, ναι, αλλά τρέχει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ναι. Οπότε περπατήσαμε πάρα πολύ με το σκυλάκι. Λέω, θα κάνω τη γυμναστική μου. Πήγαινε, έλα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε, ήταν αρκετά τα χιλιόμετρα έτσι.
0: Μπράβο.
1: Που πήγαμε, ήρθαμε.
0: Ναι.
1: Κάναμε το περπατηματάκι μας. Γύρισαμε στο σπίτι να δούμε την Παρή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ναι, την Παρή.
0: Δεν μπήκαν και πολλά γκολ όμως.
1: Δεν είχε φάνη.
0: Δεν ήταν όπως ο πρώτος ο όνος.
1: Ναι, ναι, δεν να. Είχε.
0: Οπότε, προκρίθηκε όμως.
1: Προκρίθηκε, είδαμε και αυτό. Τι μαγείρεψα χθες που ήθελα να σου πω. Α, έκανα, τους έκανα φτερούγες.
0: Κοτόπουλο.
1: Φτερούγες κοτόπουλο.
0: Oh.
1: Με barbecue sauce. Τις έκανα πανέ.
0: Ναι.
1: Σαν να τις πήρες από το KFC, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Chicken fries.
1: Chicken fries, ναι, ναι. Τέτοια έκανα
0: fried
1: αυτά.
0: Chicken, man, fried,
1: fried chicken,
0: chicken
1: με πατατούλες τηγανητές. Έκανα αυτά χθες.
0: Μπράβο.
1: Εγώ μπιφτέκι κοτόπουλο και έφτιαξα τα τζατζίκι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Τι να κάνω, ρε παιδιά. Προσπαθώ, μπας και ξεκολλήσει η ζυγαριά. Ή θα την πετάξω στο τέλος. Πρέπει να χάλασε.
0: Εμάς στο γυμναστήριο τα χαλασμένα. Ανεβαίνω εκεί με ένα φίλο που είμαστε στο γυμναστήριο. Λέω, αποκλείεται. Με δείχνει 1,5 κιλό παραπάνω. Τι
1: παραπάνω.
0: Κάνω,
1: ναι. Άμα τα λιγότερα, τι έλεγα.
0: Αυτό δεν θυμόταν. Λέει, δεν ξέρω, εγώ κάπου τόσο είμαι. Ξέρω, εγώ πάω με τα σπίτι. Βλέπω, όχι, παιδιά. Βάζω και ένα δίκυλο που είχα.
1: Ναι.
0: Που ξέρει ότι είναι 2 κιλά. Ρε, βλέπω ότι δείχνει 2 κιλά. Άρα λέω, η ζυγαριά μου δείχνει καλά.
1: Α, έξυπνο αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι
0: για να τσεκάρεις.
1: Για να δω τι γίνεται σε αυτό το σπίτι.
0: Ό,τι έχει ζυγισμένο, θα το τσεκάρει στη ζυγαριά να δει αν είναι χαλασμένη μετά.
1: Γιατί
0: δεν θα μα βγάλει
1: ο
0: τρελό στη ζυγαριά, σε παρακαλώ.
1: Γιατί μου λέει ο άντρα μου προχθέ. Ναι.

0: ρίξει 1,5 κιλό πάνω. Ενά το λέω.
1: Περίμενε. Άρα. Πάρε ζύγισε κάτι που ξέρει πόσα κιλά
0: ναι,
1: είναι.
0: Θα πάρω ένα μπουκάλι νερό.
1: Που είναι 1,5 λίτρο. Άμα το βγάλει 1,5 είναι καλά. Άμα το βγάλει 2 λίτρα σημαίνει ότι χάνει.
0: Ωρε παιδιά, πόσο έξυπνο είναι ο Πελιτσιά, ρε παιδιά. Πείτε μου λίγο.
1: Δεν πήγα εγώ γυμναστήριο, πήγα ο διάβολο φοράει.
0: Το
1: είδα. Το είδα. Ωραίο.
0: Ήταν ωραίο.
1: Μα, ωραίο. Σαν το ένα είχε.
0: Ήταν και η ίδια η.
1: Όλοι ηθοποιοί ήταν οι ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 20 χρόνια όλοι.
0: Όλα καλά, μη μα πει.
1: Όχι, όχι, μια χαρά.
0: Θα πάω τώρα.
1: Το story είναι σαν το πρώτο, μια άλλη ιστορία.
0: Τι έφαγε.
1: Νάτσος έφαγα και κοκακόλα.
0: Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ναι, είσαι Μπέσα. Η εξαίρεση. Μιλάει Μπέσα πάντα η Αναβίση στο τραζίστορ 100,3. Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα, ωραίο.
1: Μια χαρά, μέχρι 24 βαθμούς θα έχει. Είδες με τον κοντομάνικο, ήρθα ούτε που φάνησε. Ναι, ναι. Πολύ μαγιά.
0: Εγώ ήρθα με ένα λεπτό έτσι.
1: Πολύ ωραίο, έτσι. Ναι. Με γεια σου κιόλας. Λοιπόν, μέχρι 24 βαθμούς σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία. Λίγο συννεφιά θα έχει. Δεν έχει εκείνη την τρελή λιακάδα. Παρασκευούλα αύριο θα ξυπνήσουμε πάλι έτσι με 16-17 βαθμούς. Mm-hmm. Θα φτάσει στους 24. Η άναδο σου κου. Πω, Κυριακή και 26, μη σου πω.
0: Ναι.
1: Έλα, παιδιά, καλοκαίρι σε καλό καλοκαίρι. Μην βιάζομαι να το πω πάλι, μας έρθει τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ετοιμάσει ακόμα τα ρούχα, αλλά γενικώς τα κοντομάνικα τα έχω όλο το χρόνο έξω γιατί τα φοράω κάτω από ζακέτες.
0: Έτσι, ναι.
1: Τα πολύ, πολύ καλοκαιρινά, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι
0: όχι.
1: Ακόμη για να βγω έξω με τα
0: σορτσάκια
1: και την τυράντα. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή. Λίγη κινησούλα έχει στην Κωνσταντινούπολεως, έχει στη Μακεδονία και στη Μάρκου Μπότσαρη. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρο, το κέντρο καλό, δυτικά πολύ όμορφα.
0: 23-10-266-233 έχουμε και σταθερό εκτός Viber και εκεί μπορείτε να καλείτε για τα παιχνίδια. Στα social Transistor 1003 μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε.
1: Βεβαίως.
0: Και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast, αλλά και κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet, το CarPlay σας, όπου και αν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας τη συχνότητα. 100,3.
1: Έστειλε κανείς καμιά καλημέρα ή μας παρατήσατε σήμερα?
0: Όχι, βεβαίως, πάμε στις καλημέρες. Η Ελλάδα είναι εδώ. Η Φέη μας καλημερίζει και αυτή. Ο Τζόνι, καλημέρα, πρωινά Καρντάσια. Κοιμήθηκα 8 ώρες, είμαι ξεκούραστος. Δεν βγήκαμε συναδέλφους για κουσκούς και αποφάσισα να έρθω στην παρέα σας πιο πρωί. Θα παίξει, λέει, τσιπουράκι σε ψαροταβέρνα στους νέους επιβάτες σήμερα.
1: Ωραία, τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Άντε με το καλό, η Γεωργία είναι εδώ. Η Βαΐτσα, η Μέρη μας καλημερίζει και λέει: Μάγδα, η ζυγαριά είναι όπως και τα ρολόγια, δεν δείχνουν ποτέ. Λέει η ίδια ώρα.
1: Ναι.
0: Και ίδιο βάρος. Και η Νόνα, πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα. Η Νόνα.
1: Γεια σου, Νόνα.
0: Καλημέρα σας, είστε υπέροχοι. Σας ακούω κάθε πρωί, μα δεν προλαβαίνω να στείλω μήνυμα. Να το στέλνετε το μηνυματάκι σας.
1: Έτσι, εμείς χαιρόμαστε όμως που βλέπουμε τα μηνύματά σας και λέμε: Αχ, τα παιδιά μας σκέφτονται.
0: Και ειδικά όταν στέλνετε για πρώτη φορά και χαιρόμαστε που μένει καινούριο στην παρέα, έτσι.
1: Έτσι, θέλουμε κι άλλους. 693-693-1003. Εσύ τώρα που λες: Εγώ
0: έτσι.
1: Δεν έχω στείλει στα πρωινά Καρντάσια. Τώρα είναι η ώρα να στείλεις και να πεις good morning, ρε παιδες.
0: Νάτος, ο Ραφαήλ, φάνηκε. Καλημέρα. Πού είσαι, ρε Ραφαήλ?
1: Έλα, ρε Ραφαήλ.
0: Ο Ραφαήλ είναι φανατικός της Πέγκιζίνα, θέλω να σου πω.
1: Και τώρα που παίζουμε το καινούριο της Πέγκη.
0: Δουλεύει γιατί είναι εκεί πέρα.
1: Και τώρα που παίζουμε την Πέγκη το καινούριο, ξανά μας έστειλε μήνυμα.
0: Λέει, αφού βάλατε Πέγκη καινούριο,
1: εντάξει.
0: Θα είμαι ξανά εδώ πριν να καρτάσκε. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε μια Ντέμι τώρα μαζί με τον μηδενιστή. Μια ζωγραφιά ο κόσμος όλος.
1: Τι ωραία.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, σήμερα 5η, 7 του Μάιου. Ο Τζον εδώ λέει ότι κάνει διαλυματική νηστεία 15 ώρες και μετά τρώει. Και ο οργανισμός λέει και η λίπος στις 15 ώρες, αν μείνει νηστικός εντελώς. Εγώ, Τζον, νομίζω κάνω γύρω στην 12 ώρη.
1: Εγώ δεν μπορώ, το στομάχι μου διαμαρτύρεται.
0: Πάντως λέει σε stories που ανεβάζετε, λέει στο ραδιόφωνο, μοντελάκια είστε και δύο, για ποια ζυγαριά μιλάμε. Εντάξει, φτάνει το γλύψιμο.
1: Ευχαριστούμε, Τζόνι, πάρα πολύ.
0: Θα σου δώσουμε ένα δώρο. Καλημέρα, να κι άλλη ακροάτρια που στέλνει πρώτη φορά στο Viber,
1: ναι,
0: η Σοφία.
1: Μπράβο.
0: Είπα να στείλω και εγώ για πρώτη φορά σήμερα την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μπράβο,
1: γεια σου, Σοφάκι.
0: Ο Ραφαήλ τελικά είχα δίκιο, είναι στην Μπέγκιζίνα και λέει σα περιμένουν να πιούμε τα ποτάκια μα.
1: Κοίταξε, αν μα περιμένει, εμένα όπου με περιμένουν να πιω τα ποτάκια μου, πάω πάντω. Ξέρετε, είμαι από αυτούς τους τύπους. Μην με καλείτε από υποχρέωση, γιατί θα έρθω.
0: Καλημερίζουμε και την Ζήνα και τον Βασίλη και την Εύη που είναι εδώ στην παρέα.
1: Γεια σας, μανάρια όμορφα.
0: Επικαιρότητα. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον. Ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μακάρι με το καλό, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο παραμένει ιδιαίτερα εύθραστη παρά την εφαρμογή της εκεχηρίας, με τον άμαχο πληθυσμό να εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Όπως αναφέρεται, από τις αρχές Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι.
1: Εντάξει,
0: τον
1: ντροπή είναι αυτό.
0: Απαλογισμό να αυξάνεται σταδιακά λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων. Χθες σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Ναι.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ τελικά ελέγχονται για πλημέλημα.
1: Καλά, τάξη.
0: Συγγνώμη να γράψεις λάθος.
1: Έλεος, το ποιος ξέρει τι έγινε εκεί τώρα και ξαφνικά τα μάσησαν κι αυτοί.
0: Για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φάγατε και.
0: Γράψτε λάθος, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Συναγερμός σήμερα χθες στις αρχές της Κορίνθου μετά την πτώση 15χρονος από ύψος περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ίσθμου. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μάλλον θα τη πάνε στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα.
1: Αχ, τα παιδιά μας και το νου μας.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδαρά.
1: Βρέατε από εδώ μέσα μέχρι να μην δείτε τον ήλιο.
0: Κλασικά αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια, διότι ήταν δίπλα του.
1: Αυτή ήταν ο αυτουργός.
0: Μαζί τον ψάχνανε με το αυτοκίνητο, με το που τον βρήκα την ευκαιρία, γκράου τον τράκαραν. Βγήκε έξω το παιδί και το πυροβόλησε 6 φορές.
1: Λοιπόν, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης γίνεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη Χελέξπο.
0: Ναι, είναι αυτή που γίνεται μέσα στα περιφέρα.
1: Ναι, γενιά αναγνωστών δημιουργεί βιβλίων και φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Επίσης θα σε πάω στην Παυλίνα Βουλγαράκη που είναι σήμερα live στο Καφοδίο Ελληνικών. Και έχει και food truck festival με live DJ set και κοκτέιλ. Δεν παίζω εκεί.
0: Α, δεν είσαι σε αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι στην Τούμπα, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Κλεάνθους.
0: Α, στην Κλεάνθους.
1: Στην Κλεάνθους, okay. Ναι. Από σήμερα ξεκινάει με είσοδο ελεύθερη. Food truck, ξέρεις τώρα, έχει πολύ ωραία πράγματα εκεί. Ναι.

0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
19: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι πίσω στο στούντιο κι άλλη μια καινούρια ακροάτρια. Ναι. Να το πήρε και αυτή το θάρρος να στείλει σήμερα το μήνυμά της. Καλημέρα και από μένα, είμαι η Χρυσούλα και ενώ σας ακούω τόσο πολύ, σας στέλνω την καλημέρα μου πρώτη φορά.
19: Έλα, Χρυσούλα, έλα, σας παρακαλώ, στείλτε μας τις καλημέρες σας που φτιαχνόμαστε εμείς εδώ.
5: Κάθε Πέμπτη θα το κάνουμε μέρα καινούριων μηνυμάτων στο Viber. Θα το καθιερώσουμε. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα από ακροατές που ακούν τώρα και δεν έχουν στείλει ποτέ. 6936931003. Παρακαλώ πολύ να έρθετε να έχουμε έστω την επαφή σας εδώ
19: να
5: στο Viber.
19: Να μας λέτε κιόλας από πού μας ακούτε, σιγά σιγά να γνωριστούμε, ρε παιδί μου.
5: Μην τρέπεστε.
19: Ναι. Λοιπόν, η Παρή 1-1 στο Μόναχο με την Bayern και έκλεισε ραντεβού με την Arsenal στο τελικό του Champions League. Εκεί τι γίνεται τώρα?
5: Τι θα διαλέξει, Παρή ή Arsenal?
19: Μ' αρέσει η Παρή, του φέρα και καπέλο από τη Γαλλία.
5: Παρή, ζητάμε.
19: Ναι, του φέρα και καπέλο.
5: Άρα Παρή θα υποστηρίξει.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι Αγγλάκη. Η Arsenal μ' αρέσει.
5: Ναι.
19: Τέλος πάντων, Παναθηναϊκός Βαλένθια 85-91. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρίτη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Δεν έμαθε αντίπαλο στο Final Four ο Ολυμπιακός. Μείωσε σε 2-1 η Ζάλγκυρης.
5: Ναι.
19: Κέρδισε 81-78 τη Φενέρ.
5: Οπότε θα έχει και εκεί κι άλλο αγώνα.
19: Κι άλλο αγώνα. Στα ημιτελικά της μπάσκετ λίγο ΠΑΟΚ, 77-72 το Περιστέρι. Με επικό τρίτο σετ και ανατροπή προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Rome Open η Νύφη.
5: Μπράβο.
19: Ναι, 2-1 την. Πώς τη λέγανε αυτή να τώρα, δεν τη θυμάμαι.
5: Δεν ξέρω, η Νύφη είναι η Σάκαρη για να καταλάβετε. Γιατί κάποιο τώρα θα λέει έξω ποια είναι η Νύφη. Η Νύφη είναι η Νύφη του γιου του Πρωθυπουργού.
19: Λοιπόν, εκτός τελικής φάσης του World Cup όλο γυναικών. Η Ελλάδα δυστυχώς.
5: Είχαμε χάσει και με πολλά.
19: Ναι.
5: Την τελευταία φορά εκεί πόσα γκολάκια.
19: Πολλά φάγαμε με την Αυστραλία. Μάλαγα ΑΕΚ σήμερα μπασκετάκι.
5: Ναι.
19: Στον Αντένα θα δείξει Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest.
5: Α, ωραίο.
19: Αυτός είναι ο ωραίος αγώνας που έχουμε να δούμε. Τι άλλο έχει, έχει κι άλλο. Αλλά τέλος πάντων τώρα αυτό έχει στον Αντένα. Τα άλλα είναι συνδρομητικά.
5: Εντάξει, και ένα τζοκεράκι να ρίξουμε.
19: Πάλι
5: έχει πάλι τζακπότ πάνω από 9 εκατομμύρια. Μπα και ζήσουμε την ζωή μας όπως την ονειρευόμαστε.
19: 18-8.
5: Ναι, 54. Σαν τηλέφωνο μου το πει αυτό. 18-8, 22-31. Πες ακόμη έναν αριθμό μέχρι το 45.
19: 5.
5: 5. Και τζόκερ από το 1 στο 20.
19: Πιο μεγάλο θα έλεγα. Από το 1 μέχρι το 20.
5: Το τζόκερ μέχρι εκεί είναι. Ναι.
19: Α, βάλω το 12.
5: Το 12. Παίξτε τους αριθμούς από τα πρωινά Καρντάσια και δεν ξέρετε ποτέ.
19: Καλά τα είπα εγώ. Θα τα παίξω ή θα κερδίσει άλλο.
5: Εγώ δεν τα θυμάμαι καν τώρα τα νούμερα που είπαμε. Στο Spotify θα τα ακούσω και θα πάω να τα ρίξω.
19: Εντάξει.
20: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό Πέμπτης. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Έλα, καλημέρα. Έφτασε η Πεμπτούλα και η ώρα πήγε 8.
1: Να καλημερίσουμε και τη Λία, και αυτή η πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα. Πήρε το θάρρος.
2: Καλημέρα το Λιάκι.
1: Μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Σήμερα στέλνει για πρώτη φορά. Μου φτιάχνετε τη μέρα, η Λία.
2: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Πολύ μ' αρέσει. Όλο κοριτσάκια μας στέλνουν μηνύματα.
1: Έτσι, περιμένουμε και άλλους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ντρέπεστε. Το Viber μας είναι το 693-693-1003. Πάρτε το θάρρος, στείλτε μας την καλημέρα σας.
2: Έτσι, και στείλτε μας και το πες το στιμής για να σωθείς. Γιατί με τον ντέρτι, τι γίνεται, συμβαίνει το εξής. Όλοι στείνεστε να ακούσετε τα ντέρτι για τον άλλον και τα δικά σας. Εσείς εκεί δεν τα στέλνετε.
1: Θέλουμε.
2: Θα τα στείλετε σε μένα, γιατί ντρέπεστε. Έτσι. Στο Viber. Ναι. Σε μένα, στο Instagram μου, Μιζουλίδου, εκεί θα τα στέλνετε.
1: Το dirty είναι μια ιστορία, τι σας βασανίζει. Θες με την οικογένεια, θες με τη σχέση, θες με τη δουλειά.
2: Θες ότι σπάει ο γείτονας, ναι. Ότι σπάει ο συνάδελφος, η κουμπάρα, ο ξάδερφος. Δεν σου τους πάει τίποτα, απλά μέσα σου δεν είσαι καλά, θες να το πεις κάπου. Εδώ είμαστε εμείς γι' αυτό. Κίνηση δεν έχει.
1: Τίποτα.
2: Έχει λίγο στον περιφερειακό από ό,τι βλέπω, δεν έχει τίποτα φοβερό. Και στην Αγίου Δημητρίου και στην Ερμού. Κατά τα άλλα καλά είμαστε. Νωρίς είναι ακόμη. Πιο μετά θα γίνει ο χαμούλης.
1: Καταπληκτικά. Στην επικαιρότητα εδώ για την πόλη μας, που να σε πάω, θα σε πάω στην. Όχι, την έκθεση μας το είπες εσύ πιο πριν. Είχαμε οπαδική επίθεση σε βάρος ανηλίκων έξω από το γήπεδο τοπικής ομάδας. Ταυτοποιήθηκε 17χρονος, θέλω να σου πω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις 17χρονους και ένα 16χρονο, που μεταφέρθηκαν αρχικά σε κέντρο υγείας και συνέχεια στο νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτά έγιναν στο γήπεδο της Χαλκιδόνας. Αναγέννηση Χαλκιδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων. Γίνονται και σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτό τώρα είναι Β' ΕΠΣΕΜ. Πώς η κατηγορία είναι αυτή, δεν ξέρω.
2: Β' τοπικό.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, γιατί έγινε και εδώ τώρα.
1: Και εδώ έγινε, δεν...
2: Αλλά ήταν σε πιο μικρά. Έγινε εδώ στους Χορτατζίδες. Σε πιο μικρά.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, λίγο δεν ξέρω ειλικρινά. Ένα πράγμα που μας ασχολεί πάρα πολύ είναι η βία των ανηλίκων. Ειλικρινά πάρα πολύ με απασχολεί. Τι να πω.
1: Μείνετε στον τραζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια. Σε λίγο δίνουμε το πρώτο μας δώρο. Δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβίνα. Μια ακροάτρια που ακούει και δεν έχει στείλει ποτέ μήνυμα, δεν έχει πάρει ποτέ μέρος σε διαγωνισμό. Να η ευκαιρία.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Αναστασία, λίγο-λίγο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια τώρα. Τι έγινε,
1: ρε παιδιά. Κουκλάκια.
0: Λοιπόν, ξεκινάω από την Σοφία. Καλημέρα και εγώ σας ακούω πηγαίνοντας στην δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Η Ειρήνη. Καλημέρα, όλη μέρα σας ακούω κάθε πρωί καθοδόν για τη δουλειά. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα.
1: Και χρόνια πολλά για προχθές.
0: Η Έλλη. Καλημέρα, παιδιά. Το ντέρτι μου δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Καλή δύναμη.
1: Η Ανέτα. Σε κανένα δεν φτάνουνε, φίλοι.
0: Η Ανέτα. Καλημέρα και από μένα για πρώτη φορά. Σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Σήμερα μάθημα στο ΔΠΑΕ για δεύτερο πτυχίο και μετά επιστροφή στη δουλειά. Μπράβο.
1: Ωραία, καλά κουράγια.
0: Προκομμένο το κορίτσι. Καλημέρα στην Μαρίνα. Ο Γιώργος. Νάτος κι άλλος πρώτη φορά. Είμαι ο Γιώργος, είμαι οδηγός και σας ακούω ευχάριστα καθημερινά. Να είστε καλά.
1: Έτσι, καλημέρα σε όλους τους οδηγούς, γιατί πάρα πολλοί οδηγοί μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Και στέλνουμε την καλημέρα μας. Είτε οδηγάτε σχολικά, είτε κουβαλάτε γλυκά, ψωμιά.
0: Μεταφορικές.
1: Ναι.
0: Όμορφες καλημέρες από τον Βασίλη και αυτός πρώτη φορά η καλημέρα του. Κι άλλη πρώτη καλημέρα από τον Μάριο. Καλημέρα στο πιο τρελό δίδυμο που υπάρχει στον κόσμο του ραδιοφώνου. Σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά σας λόγια.
1: Εντάξει, μας φτιάξατε, γι' αυτό και εμείς θα σας δώσουμε δώρο.
0: Παρακαλώ.
1: 2310-266-233. Θέλουμε κάποιον να καλέσει για να κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα μοναδικά κοσμήματα. 8 αγαπημένα καταστήματα στην πόλη, σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Τα κοσμήματα Λαβή προσφέρουν σε κάθε γυναίκα ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Και μιλάμε με μαζί τιμές Λαβή που κάνουν την εμπειρία Λαβή απόλαυση. Αλλά εμείς κερνάμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Που παίρνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα με 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: Πήγες εσύ και
0: σούπα.
1: Είδες.
0: Ναι, ναι, είχε κάτι ωραίες αλασιδίτσες με αυτά τα μικρά τα στρασάκια που κρέμονται. Σαν μισοφέγγαρο κάτι άλλο, σαν καρδούλα.
1: Εγώ είχα πάρει κρίκους σκουλαρίκια.
0: Ναι.
1: Από τα Λαβή. 266-233. Τίποτα. Μια εύκολη ερώτηση σας κάνουμε. Όλοι κερδίζουν. Δεν είναι ότι είναι.
0: Δεν χάνεις αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν χάνεις εκτός άμα θέλεις να χάσεις.
0: Εκτός αν δεν καλέσεις. Δηλαδή, όσοι δεν καλέσατε τώρα αυτή τη στιγμή,
1: χάσατε.
0: Είναι ο χαμένος αυτό το παιχνίδι.
1: 266-233. Ξέρω ότι πολλοί οδηγάτε και δεν μπορείτε. Κάντε λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
1: Σταματήστε και πει γεια σας. Πρωινά Καρδάσια.
0: Ο Τζόνι λέει 50 γυναίκες σήμερα, 5 άντρες έστειλα μήνυμα για πρώτη φορά. Έχουμε πολλές γυναίκες.
1: Μας ακούνε
0: τι
1: τα
0: να
1: κορίτσια
0: κάνουμε.
1: Μας,
0: τι να κάνουμε.
1: Μας ακούνε τα κορίτσια.
0: Να, και στη γραμμή τώρα γυναίκα θα έχουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Ποια κοριτσάρα είσαι εσύ?
2: Η Κωνσταντίνα.
1: Η Κωνσταντίνα, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο περιφερειακό.
1: Ήρεμα είναι?
2: Προσπαθώ να είμαι στη του Παγιοργίου.
1: Εντάξει, ήρεμα, ήρεμα είναι. Καλούτσικα, ε, σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η φίλη μου η Κωνσταντίνα έρχεται Σαββατοκύριακο, θα πάει στο Food Festival. Θα πάει.
0: Μπράβο.
1: Θα πάει εκεί να ματσακονιάσει τα λουκάνικα, τα spring rolls και τέτοια έχει, δεν είναι μόνο. Τα nachos, machos.
0: Ό,τι θέλει, ό,τι
1: λοιπόν,
0: θέλει.
1: Θα πάει στο Food Festival.
2: Τι κοσμήματα.
1: Έτσι, ναι, μπράβο. Ναι. Τι κοσμήματα θα φορέσεις? Κολιέ, σκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, όλα, τίποτα.
2: Θα σε στενοχωρήσω και θα πάω στο φεστιβάλ, οπότε θα βάλω κάτι ήρεμο.
0: Κάτι ήρεμο.
1: Με στενοχώρησε εσύ, η αλήθεια. Μ' αρέσει η Άρτα με τα Γιάννενα, ρε παιδιά.
0: Παρά τα αυτά, και αν μας κέρασες πίκρα, θα κερδίσεις 20 ευρώ δωρεπιταγή, να ξέρεις.
1: Εντάξει, να πας να πάρεις κάτι από εμάς με πολύ αγάπη. Μείνε στη γραμμή σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Διονύση Σχοινά. Συγκοινωνούντα δοχεία εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάτσε... Πολύ ωραίο. Χτυπά εσύ, πονάω εγώ.
0: Οι δυο καρδιές μας σαν μία.
1: Yeah.
0: Κάτσε, ήρθε καινούριο μήνυμα. Την Ειρήνη τη διαβάσαμε πριν. Μας ακούει από την δουλειά. Πρώτη φορά στενό. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Η Κατερίνα έστειλε και αυτή το μήνυμά τη. Καλημέρα από το Καλοχώρι. Η Λία, καλημέρα Μάγδα και Γιώργο. Καθημερινά εδώ και πολύ καιρό μου κάνετε παρέα στην αρχή τη ημέρα στο γραφείο από τις 7 και τραγουδάω, γελάω και γενικότερα καρδάσια μου μου φτιάχνατε τη μέρα, σας αγαπώ.
1: Και εμείς σας αγαπάμε ρε παιδιά.
0: Σήμερα πάμε στο θέμα το σημερινό, δεν είναι έρευνα, κάτσε να το βρω γιατί που το έχω εδώ, χάθη, που είναι.
1: Πού είναι?
0: Να το. 10 χειριστικές φράσεις που τις λένε όσοι θέλουν να σε κάνουν πιστέψεις πως εσύ έχεις το πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να τους έχουμε στις ζωές μας.
1: Πες γιατί, να σου πω κάτι, πολύ καλά κρύβονται αυτοί, ναι. Και μας κάνουν και να ρωτιόμαστε εμείς μετά.
0: Που λένε κάποια πράγματα, κάποιες ευκαιρίες, σίγουρα θα τις έχετε ακούσει, ναι. Τώρα αυτές που θα τις πω. Είναι χειριστικά.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Ποιες φράσεις λοιπόν θα ακούσεις από αυτούς τους ανθρώπους? Θέλουν να ρίξουν την ευθύνη αλλού και όχι σε αυτούς. Πάντα αντιδράς υπερβολικά. Κάτι, ναι, θα γίνει. Και θα σου πει: όχι, μωρέ, πάντα αντιδράσει υπερβολικά. Δεν είναι αυτό. Είναι, θέλει να σε χειριστεί, ναι, το πώς θα αντιδράσεις.
1: Έτσι γουστάρω να αντιδράσω.
0: Αυτό που λες δεν συνέβη ποτέ.
1: Να σε βγάζει και ψεύτη με στα μάτια.
0: Είναι
1: σου
0: μια έκφραση που θα τη χρησιμοποιήσει. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Το τι
1: πότε, ναι,
0: αυτό.
1: Λες
0: εσύ τρελαίνεσαι μέσα.
1: Όχι, αρχίζει και αναρωτιέσαι και λες μωρέ, λες.
0: Μπορεί ο χειριστικός άνθρωπος θα σου πει είσαι παρανοϊκός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εσύ είσαι πιο πολύ, θα πει.
1: Ναι.
0: Όλοι συμφωνούν μαζί μου, οπότε. Δηλαδή σου βγάζει πρώτο τελεσμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι συμφωνούν. Εσύ δεν συμφωνεί, τι είσαι.
1: Ποιοι είναι οι όλοι, να μας τους πεις και εμάς.
0: Πρέπει να μάθεις να δέχεσαι τα αστεία.
1: Ναι. Κοίταξε, πίσω από το αστείο κρύβονται μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Τα αστεία να τα δεχόμαστε, αλλά να δεχόμαστε τα καλοπροαίρετα, ναι, αυτά που έχουν γούστο και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Είσαι πολύ ευαίσθητος. Φτάνει πια. Δεν θα πεις εσύ τι. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου που λέει και η Κέτη.
1: Εδώ ολόκληρο σου ξεγράφτηκε, ναι, άσμα.
0: Ναι, εγώ είμαι πάντα ο κακός.
1: Εμείς τι
0: πάντα. Σου βάζει αυτό το πάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι.
1: Μήπως
0: και... ναι, αφού είσαι κακός εδώ, τι θα σε πω. Εσύ με ανάγκασες να το κάνω αυτό.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δεν είναι...
1: Δηλαδή, πας τον κερατώνει στον άλλο και μετά. Εσύ με ανάγκασες. δεν σε βάλαμε και το άντε τώρα πρωί-πρωί.
0: Στο νούμερο 9, υποθέτω ότι δεν με αγαπάς πραγματικά. Υποθέτω ότι δεν με αγαπάς πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως βλέπεις, όλα χειρίζονται τα συναισθήματα που εσύ νιώθεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου βάζει αυτός. Τι να νιώσεις και τι να κάνεις.
1: Έτσι ξεστράβω σε εμάς, γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους γύρω μας.
0: Και τελευταίο πράγμα που θα ακούσει από ένα χειριστικό, ναι, άνθρωπο, δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι λέμε. Στις κουβέντες δηλαδή, άλλο λέω εγώ, άλλο, ναι, λες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως εσύ δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, λίγα ήταν αυτά. Εγώ περίμενα πιο χοντρά πράγματα.
0: Αυτά έχει εδώ το άρθρο. Mm. Τα συγκεκριμένα λέει. Αναγνωρίζοντας αυτές τις φράσεις, ναι, κάνεις το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα να προστατεύσεις τον αυτό σου. Δεν πρόκειται απλώς για λέξεις, αλλά για εργαλεία χειραγώγησης. Όταν τα εντοπίζεις, χάνουν τη δύναμή τους. Ουσιαστικά αυτά χειραγωγούν. Σε οδηγούν σε λάθος απόψεις, σε λάθος συναισθήματα.
1: Γενικότερα, παιδιά, απελευθερωθείτε και αν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο και ψαχτείτε καλά και έχετε δίκιο, αφήστε τον άλλον να σκούζει. Αν έχετε δει ότι μια, δύο, τρεις πάνε σε βγάλει τρελό, όχι. Μάτια.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Ο λογαριασμός στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεβλαχευτούμε λίγο, γιατί ό,τι είναι στη Vogue είναι στη μόδα. Και τι λέει η Vogue? Ότι τα σανδάλια είναι συνώνυμο του καλοκαιριού. Όμως δεν είναι μονόδρομος, έχουμε και άλλα παπούτσια για τη σεζόν Spring Summer 2026. Πριν από μερικές σεζόν, λέει, αυτό λεγόταν Wrong Shoe Theory. Η θεωρία δηλαδή, σύμφωνα με την οποία επιλέγουμε τα εντελώς ακατάλληλα παπούτσια για να ολοκληρώσουμε ένα outfit, αυτό είναι καλό, κατάλαβες? Το wrong shoe theory σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν, ενώ σου φαίνεται ότι είναι λάθος, είναι απόλυτα αρμονικό. Έτσι λοιπόν θα σε ξεκινήσω με τα jelly sandals.
0: Jelly?
1: Τα jelly
0: παιδιά. Είναι τα jelly?
1: Jelly, ζελεδάκια. Ζελεδένια παπούτσια. Εγώ είχα το μεταξύ στο παρελθόν στα Zeros.
0: Τα γλιστράνε αυτά λίγο?
1: Όχι καθόλου, από κάτω ο πάτος δεν είναι, είναι λαστιχένιος. Τα τζέλι πέδιλα θυμίζουν τα κρυστάλλινα γοβάκια της σταχτοπούτες, αλλά ενώ παραπέμπει σε παπούτσια παραλίας, είναι παπούτσια για την πόλη. Έχω μία μικρή ένσταση.
0: Γιατί?
1: Γιατί το τζέλι μυρίζει λίγο τα πόδια.
0: Είναι πλαστικό. τώρα,
1: οπότε λίγο το τζέλι. Τα αφήνουμε εκτός. Η Vogue το έχει στη μόδα, η Ζουλίδου το αφήνει εκτός. Τα φλωράλ παπούτσια είναι 3D, μοιάζουν να ανθίζουν τα παπούτσια, τα λουλούδια πάνω από τα παπούτσια. Τα είδα στον Νίκο Ντιόρ, συγγνώμη, αλλά ήθελα να σας
0: τα φθηνά, μάλιστα.
1: Τα φθηνά, ναι, έτσι μεγάλα λουλούδια, ή φλάτη, ψηλά τα κούνια. Τα Western Mules, τα αγαπώ αυτά. Τα Open Mules, έχει τη φτέρνα έξω, αλλά μπροστά είναι cowboy. Και είναι έτσι sexy και πολύ σοφιστικέ, μ' αρέσει αυτό. Όπως μ' αρέσουν και τα clogs. Τα clogs τα οποία είναι λίγο 70s, είναι ψιλοτάκουνα clogs, ξύλινο θέλει να είναι, ωραία. Τώρα τα είδα στο Versace αυτά, που πρότεινε clogs με ψηλά τακούνια και έχει και τρούξ γύρω γύρω, πιο ροκ εκδοχή, και δόξα τω Θεώ έχω.
0: Έχεις.
1: Από το παρελθόν υπέροχα και πανάκριβα.
0: Άγιο είχαμε.
1: Ναι, ευτυχώς, γιατί τώρα που να τα βρίσκα αυτά τα... αυτή είναι Versace, με έναν replay.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν και φτηνά. Οι εσπαντρίγες, flat, πλατφόρμα, δεν πρέπει να λείπει από καμία ολοκληρωμένη καρδαρόμπα. Μέχρι και εμένα που δεν μ' αρέσουν, έχω. Λέω πρέπει να έχω μια εσπαντρίγια. Είναι ευέλικτες, τις φοράς και στο γραφείο σου, τις φοράς και σε μια βραδινή έξοδο. Και μια ψάθινη τσαντούλα και η εσπαντρίγια σου, δηλαδή. Για τις γυναίκες. Παιδιά, στους άντρες, να σας πω την αμαρτία μου. Δεν μ' αρέσει ο δικός μου άντρας να βγει με την εσπαντρίγια. Είναι που παίζει μπάλα και τα πόδια του είναι λίγο πιο.
0: Γυμνασμένα.
1: Ναι, και τα δάχτυλα. Δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Πρέπει να έχει πολύ λεπτεπίλεπτο ποδαράκι ένας άντρας και να είναι, ας πούμε, από τη Ρώμη, από την Νάπολη, για να τον δω με.
0: Για να το υποστηρίξει
1: τώρα
0: αυτό.
1: Τώρα να δω το Βελιτσιάι να έρθει με την εσπαντρίγια, καλημέρα σας.
0: Δεν είχα ποτέ εσπαντρίγια. Δεν μ' άρεσε και εμένα. Μου φαίνονταν λίγο παράξενο. Δεν ήξερα με τι να τη συνδυάσω.
1: Να σε δω τώρα να μπαίνει μέσα, καλημέρα.
0: Μα δεν πάει και με τη φόρμα που φοράω εγώ, δηλαδή. Δεν πάει εσπαντρίγια.
1: Καλά φόρμα και εσπαντρίγια
0: δεν είναι.
1: Θα είσαι λε και ταμπτάκο τώρα, όχι. Δεν.
0: Αλλά μ' άρεσε για το τζέλι. Δηλαδή, τζέλι φορά σήμερα.
1: Τζέλι σου, όχι, σήμερα φοράω σνίκερ.
0: Γιατί αν φορούσε τζέλι, καλά το μυρίστηκα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χάρης Βαρτακούρης, χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
1: Ο Χάρης είναι από τις καλύτερες, μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας της γενιάς του. Είναι ένα παιδί που για μένα θα μπορούσε να κάνει καριέρα νούμερο ένα να είναι. Δηλαδή πάνω από πολλούς άλλους.
0: Έχει γράψει και ωραία τραγούδια και έχει τραγουδήσει.
1: Και είναι καλλιτεχνάρα. Και στο live, παιδιά, μπορεί να πει ό,τι γουστάρει. Ναι, θέλει να πει pop, rock, ελληνικά, νησιώτικα. Τι να σου πει.
0: Κοίτα, νομίζω ο κόσμος που τον ακολουθεί το γνωρίζει καλά, γι' αυτό και τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και είναι και στα live του κτλ.
1: Έτσι. Απλά θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη καριέρα. Νομίζω όταν έφαγε το.
0: Αδικήθηκε λόγω πατέρα.
1: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
0: Συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον όσοι γη πατεράδων έχουν βγει, δεν έχουν κάνει την καριέρα που έκανε ο πατέρας.
1: Όχι, όπως και ο Βαρδής που παρεμπιπτόντως βγάζει καινούριο τραγούδι και θα το έχουμε πρώτη μετάδοση.
0: Yeah! Συνεχίζονται οι καλημέρες από ακροατές που στέλνουν για πρώτη φορά. Έχουμε την φίλη την Κατερίνα. Πρώτη φορά, αλλά όχι τελευταία. Καλημέρα στο παράκι. Ακούμε μόνο τρανζίστορ. Κατερίνα η μαμά, Ελένη η κόρη.
1: Κατερίνα με το Ελενάκι.
0: Είσαι το γλυκό μας
1: αεράκι.
0: Θα τρέλαθω.
1: Τι θες τώρα?
0: Τώρα θέλω να σου πω για τον Ακύλα που χθες είχε πρόβα.
1: Αχ, τι ωραίος που ήταν.
0: Βγήκε και ένα βιντεάκι 30 δευτερόλεπτα. Ίσως διαβάζω εδώ το πιο εντυπωσιακό σκηνικό που έχω ετοιμάσει ποτέ για συμμετοχή της Ελλάδας σε διαγωνισμό της Eurovision.
1: Είναι υπέροχο.
0: Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε.
1: Τέλειο, μπράβο.
0: Ο Ακύλας τα δίνει τα πάντα πάνω στη σκηνή.
1: Real estate, φέρτο.
0: Εκθαμβωτικό λέει το σκηνικό από πίσω. Κερδίζει τις εντυπώσεις και από τα φωνητικά και από τη χορογραφία, αφού τραβάει όλα τα βλέμματα μέσα σε ένα κόσμο που θυμίζει πραγματικό platform video game. Μαζί με το video goal αλλάζει και το άτομα της σκηνής,
1: ναι,
0: συμμετέχοντας και αυτό ως μέρος του ζωντανού σκηνικού.
1: Τέλειο.
0: Στο εντυπωσιακό συνολικό αποτέλεσμα.
1: Είναι υπέροχο και εκεί σίγουρα με τη μαμά θα γίνει κάτι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, προφανώς αυτά δεν τα έδειξαν.
1: Ναι,
0: δείχνουν 30 δευτερόλεπτα, αλλά τα πιο λιγότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Για έτσι ο κόσμος να έχει και αυτός μια εντύπωση ιδέα. Να δημιουργήσει μια ιδέα.
1: Τώρα Δανία, Φιλανδία που τους έχουν και φαβορεί, σιγά τα αυγά, μια από τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλας είναι διαφορετικός.
0: Η αλήθεια είναι, κάτσε να δω λίγο σήμερα πώς είναι τα φαβορεί, μια που λέμε για τον Ακύλα και μετά τα βιντεάκια με τις πρόβες.
1: Ναι.
0: Που είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
1: Όλε!
0: Η Φιλανδία είναι στην πρώτη, η Δανία στην τρίτη, η τέταρτη Αυστραλία, πέμπτη η Γαλλία, έκτοτο Ισραήλ, έβδομη η Μάλτα, όγδοο η Ρουμανία.
1: Μάλτα, έβδομη!
0: Ναι.
1: Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
0: Ο Ιντάν. Ναι, ναι, ναι. Όγδοη η Ρουμανία, ένατη η Σουηδία, δέκατη η Ιταλία, ενδέκατη η Ουκρανία, στη δωδέκατη θέση βγαίνει η Κύπρος. Πτωτικές οι τάσεις είναι για τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ουκρανία. Χάσανε κάποιες θέσεις.
1: Ναι.
0: Η τριάδα είναι όπως ήταν, Φιλανδία, Ελλάδα, Δανία. Δεν σημαίνει τίποτα, αυτά είναι τα προγνωστικά.
1: Ποτέ
0: δεν επιβεβαιώνονται, γιατί ψηφίζει ο κόσμος, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά είναι μια πρώτη έτσι εντύπωση.
1: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Ιντάν και θέλω να την ανεβάσω.
0: Ό,τι και να βγει και τελευταίος να βγει,
1: παιδιά,
0: θα γράψει ένα good luck, Ιντάν.
1: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω και λέει αυτός, τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου.
0: Αφού δεν είπες και τίποτα.
1: Είπα your muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
0: Πάρει καλά που δεν είπες your ass.
1: Ωραίο κολλάκι. Τώρα, κορίτσια, ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Ιντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
0: Σε βλέπω να ανεβάζει το τελικό. Good luck, Ιντάν.
1: Εννοείται αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει

0: τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ πάμε σε παλιό τραγούδο.
2: Τι τώρα παίζω εδώ με. Τι να πω τώρα. Δες τι διάλεξα. Διάλεξα Νατάσα Θοδωρίου, την έβαψα.
1: Α, Νατάσα.
2: Την έβαψα. Λοιπόν,
1: ωραίο
2: η Νατάσα
1: Θοδωρίου.
2: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Σπούδασε δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, και δημοσιογράφος.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε μαθήματα αρμονίας και κιθάρας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε την καριέρα της. Μαθήτρια ακόμα. Τραγουδό λαϊκά τραγούδια σε νυχτερινά κέντρα της πόλης.
1: Την άφηναν οι γονείς της μαθήτρια.
2: Ναι, στο Λύκειο.
1: Γι' αυτό δεν το πήρε ποτέ το lower.
2: Κάπου εδώ πέρα, κάπου τη θυμάμαι έτσι στα 90's που λέγανε ότι τραγουδούσε με τον Αντώνη Ρέμο, στα Άστρα, αυτά, ναι. Το 96 όμως εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εργάστηκε σε νυχτερινά κέντρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 96 δούλεψε στις Θαλασσιές Χάντρες μαζί με Αντώνη Ρέμο και Λάμπη Λιβιεράτο και Παντελή Καναράκη.
1: Ωραίο πρόγραμμα.
2: Το 97 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο, ο οποίος έγινε πλατινένιος φτάνοντας τα 50.000 αντίτυπα. Το 98 κυκλοφόρησε το δεύτερο της δίσκο με τίτλο Δεύτερη Αγάπη, που αποτέλεσε σταθμό για την καριέρα της, με αποκορύφωμα με το ντουέτο με τον Πασχάλη Τερζή. Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο άλμπουμ έκανε ντουέτο με τον Τερζή.
1: Ωραίο.
2: Το άλμπουμ έγινε πολύ συχνά χρυσό, μετά έγινε πλατινένιο. Η συνεργασία με τον Πασχάλη Τερζή συνεχίστηκε και σε εμφανίσεις στα Αστέρια. Λοιπόν, οι επόμενες συνεργασίες ήταν στο Μενό της Φακιανάκης στο Θέατρο Θεσσαλονίκης, στον Απόλλωνα με Ρέμο και Διονυσίου. Και το 2000 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Θα μιλήσω πάλι με τα Αστέρια».
1: Ωραίο.
2: Ο οποίος έγινε πλατινένιος, ξεπέρασε τις 50.000 αντίτυπα. Και μέσα από αυτό εδώ το άλμπουμ έχει ένα τραγούδι που έχει γράψει ο φίλος μου ο Άκης Δίξιμος, τη μουσική.
1: Ο αδερφός του
2: Κώστα Δόξα, ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ναι. Στίχους η Ναταλία Γερμανού. Και θέλω να μου πείτε το 2000 που κυκλοφόρησε, σε ποιον αφιερώνατε αυτό? Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου.
1: Αν υπάρχει παράδεισος.
2: Μα τον πελά μου βρήκα.
1: Δεν είπες ότι το 2000 έγινε και κουμπάρα της Ελένης Μενεγάκη?
2: Α, είδες εδώ. Αυτά τα κίτρινα είναι δικά σου.
0: Το παλιοτράγουδο.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κώστας Μαρτάκης, τόσο αγαπώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια σου, Κωστάκη, με τα ωραία σου.
0: Δύο μηνυματάκια έχω να διαβάσω από το Viber. Η φίλη η Γεωργία. Είδα καλά σήμερα, έχετε τους Ντομένικα. Καλημέρα, είμαι η Γεωργία, πρώτη φορά σας στέλνω.
1: Εννοείται, έχουμε τους Ντομένικα να θυμηθούμε τα ωραία μας, τα νιάτα μας που γουστάραμε με Ντομένικα.
0: Και έχουμε και ένα μήνυμα από την Άννα. Μάγδα μου, ήμασταν στην ίδια βάφτιση την Κυριακή και ήθελα να έρθω να σου πω πόσο δεούλα είσαι και ότι σα ακούω κάθε μέρα, αλλά είπα να μην σε ενοχλήσω.
1: Τι να με ενοχλήσει, γιατί δεν ήρθε.
0: Μπορεί να δεν έτρωγε εσύ και εκεί πέρα.
1: Έτρωγα και έπινα, γιατί.
0: Στο γλέντι.
1: Τα παιδιά από το catering.
0: Ναι, του ήξερε.
1: Είναι φίλο μου αυτό. Ναι, ναι. Τα παιδιά μα πηγαίναν στο ίδιο σχολείο μικρά.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, και ήμασταν πολύ φίλοι και λέγαμε τα νέα μα. Mm. Και πήραμε και κρασιά, τρώγαμε κιόλα.
0: Ωραία, περάσατε, Ανούλα.
1: Πολύ
0: μπράβο.
1: Ωραία. Βρέα, Ανούλα, γιατί δεν ήρθε, βρέα, Ανούλα.
0: Κρίμα. Φιλιά και στου δύο, λέει, φιλιά και από εμά, Ανούλα.
1: Έτσι.
0: Θα παίξουμε.
1: Να παίξουμε. 266-233, κάποιο να καλέσει, να βγει στον αέρα, θα ακούσει ένα τραγουδάκι την ώρα που σταματάει. Συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. 266-233, έναν καλήφωνο θέλουμε σήμερα.
0: Με Πέτρο Ιακωβίδη σήμερα θα παίξουμε στο τραγούδι μας.
1: Έλα, εντάξει, με Πέτρο Ιακωβίδη δεν έχασε κανείς.
0: Βέβαια. 2310-266-233. Ενώ όσοι είστε καινούργοι, είπαμε, περιμένουμε το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003. Όχι καινούργοι, όσοι ακούτε, αλλά δεν έχετε στείλει μήνυμα μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, να το πω καλύτερα. 266-233, καλέστε να βγείτε στον αέρα. Τα μηνύματά σας μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και τη φωνούλα σας.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Να σας δώσουμε και δωράκι για να δείτε σίνεμα εδώ εκεί.
0: Διπλό εισιτήριο είναι. Ο διάβολος φοράει πράντα, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Το είδα εγώ χθες, ωραίο, εντάξει.
1: Ναι, θέλω το δω αυτό.
0: Νομίζω αυτή τη εβδομάδα τη βγαίνει και μια. Ένα blockbuster νομίζω βγαίνει. Δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα.
1: Ναι,
0: το Mortal Kombat βγαίνει.
1: Άστα τα Mortal, να τα δείτε εσείς.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, σειρά μου.
1: Ναι, κυρία μου, ποια φίλη είσαι?
0: Ήρθε η σειρά σας.
2: Είμαι η Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από κέντρο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Ελένη, έκανες τις γαργάρες σου, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις?
2: Τα βουλάκια μου, τις γαργάρες
0: μου, τα πάντα
2: όλα.
0: Μπράβο,
2: Ελένη. Οι πολύ που φοβάμαι.
3: Τραγούδησε το.
4: Θα ανάψω καπνό

0: Ζήνε γιορτή.
1: Ναι!
2: Μπράβο! Έλα, εύκολο ήταν. Λίγο σε βάλαμε, έτσι. Δεν σε κουράσαμε.
0: Όχι, δεν είναι ότι ήταν εύκολο. Είναι ότι τα βάζετε και ακούω όλη μέρα. Οπότε κάποια στιγμή θα ακούω και το κομμάτι.
1: Τα μάθες απ' έξω τα τραγούδια.
2: Ορίστε τώρα, θα πας να δεις ταινία. Θα πας να δεις το Διάβολος φοράει Πράντα ή κάτι άλλο.
0: Ξέρω και εγώ λέω να πάω να το δω. Πολύ δώρο γύρω από αυτό.
2: Πολύ δώρο. Και εγώ τώρα έχω ξεσηκωθεί. Θέλω να το δω.
1: Έχει κι άλλες ταινίες. Έχει το Μάικλ Τζάκσον να μα
2: και το Μάικλ Τζάκσον πρέπει να δούμε, βέβαια.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Αλλά τώρα ο περίγυρος πολύ.
2: Ο Γιώργος τα είδε και τα δύο. Γιώργο, ποιο σου άρεσε πιο πολύ?
1: Κοίταξε, και τα δύο αξίζουν. Πάνε μόνοι σου, δε σε λίγο. Και το ένα και το άλλο. Τι να σου πω. Και τα δύο αξίζουν. Πάντως να τα δει. Όποιο θες εσύ, ό,τι είναι περισσότερο στο γούστο.
2: Μα φώτισε ο Γιώργος.
1: Ναι, και τα δύο είναι ωραία, ρε παιδί μου.
2: Μείνε στη γραμμή.
1: Η βοήθεια του κυρίου δεν βοήθησε.
2: Τίποτα, πατάτα, τζάμπα την πήραμε.

0: Αντώνης Ρέμος, όλος δικός σου στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, φορέστε την πλαγκόνα σας, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Καλό είναι να τα φοράμε το βράδυ αυτά, γιατί η νύχτα είναι η ώρα της ανάπλασης. Το μυστικό της Κορέας είναι το K-Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Βρείτε το ή στο site ή στο φυσικό κατάστημα πλαγκόνα και ξεκινήστε την αντιγύρανση σήμερα και πολύ αργήσατε. Η Retinal είναι πολύ πιο ισχυρή, αλλά λιγότερο ερεθιστική από τη Retinol. Δουλεύει όσο εσύ ονειρεύεσαι τις διακοπές σου. Και η αλήθεια είναι ότι έχω μπει σε αυτό το mood ήδη. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Πάμε σε ένα εκδοτάκι, νομίζω είναι κατάλληλη ώρα.
1: Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Είναι ένα τυπάκι εκεί, γκομενάκι, και ρωτάει την κοπέλα, γιατί είσαι μαζί μου. Του λέει, επειδή έχεις χιούμορ. Μήπως επειδή είμαι καλά στο κρεβάτι. Να το πάλι.
0: Ωραία τα λες, το πα.
1: Να το πάλι το χιούμορ.
0: Ερώτηση για σήμερα από μένα. Πώς λέγεται το βαμπύρ που κυκλοφορεί με το σόβρακο?
1: Ξεβράκωτο.
0: Κοντά είσαι.
1: Με το σόβρακο. Α, όχι ξεβράκο, το φοράει το βρακί.
0: Το φοράει το βρακί. Δεν βγήκε εντελώς τσίτσιδος. Με βρακί.
1: Βαμπύρε.
0: Ναι,
1: Μινέρβα, βαμπύρ. Δεν ξέρω. Όχι.
0: Είναι ο Βράκουλας.
1: Ωραίος ήταν ο Βράκουλας, μ' άρεσε.
0: Τζόνι, έτσι επειδή είπες να τη λέμε
1: Τζόνι.
0: Καλά, το συνεχίσαμε.
1: Έλα,
0: και σήμερα.
1: Έλα ο Βράκουλας.

0: Θόδωρης Φέρης, όνειρο. Θα είναι ξανά σαν την εκπομπή εδώ. Είμαστε ένα όνειρο.
1: Όνειρο.
0: Πεινάσαμε λίγο. Όνειρο. Να κάνουμε και τη 15ωρη fasting που λέει και ο Τζόνι.
1: Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μια παραδοσιακή κάτσιο επέπε.
0: Κάτσιο επέπε.
1: Κάτσιο επέπε. Γιατί τώρα εντάξει, σας πήγα Σαντορίνη, σας πήγα εδώ, σας πήγα στη Θεσσαλία, σας πήγα στα χωριά. Θα σας πάω τώρα στη Ρώμη.
0: Πες ότι κάνετε και στη Δήμητρα εκεί πέρα κάτσιο
1: επέπε. Δήμητρα Σερών θα σερβίρω στο ταβερνάκι μου κάτσιο επέπε.
0: Έτσι, πες τα αυτά.
1: Μια λιτή μακαρονάδα που κλέβει την καρδιά. Είναι από τη Ρώμη. Για την παραδοσιακή κάτσιο επέπε χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια πεκορίνο σε ένα μπολ.
0: Το πέπε είναι το πεκορίνο.
1: Το πεκορίνο. Το πέπε είναι το πιπέρι.
0: Το πιπέρι.
1: Βάζουμε σε μία κατσαρόλα τη μισή ποσότητα λατισμένου νερού από ό,τι συνήθως βράζουμε το σπαγκέτι. Δηλαδή, θα βάλεις π.χ. 500 γραμμάρια σπαγκέτι, θα βάλεις 2 λίτρα νερό. Δεν θα βάλεις.
0: 4.
1: Ναι. Που βάζουμε συνήθως. Συνήθως η αναλογία είναι 1 λίτρο νερό και 100 γραμμάρια σπαγκέτι.
0: Δεν φτάνει με κατσαράλα, δεν έχω τόσο μεγάλη. Τι να κάνω.
1: Τι να σε κάνω. Λοιπόν, οπότε θέλει πιο λίγο, γιατί αφήνουμε το νερό να πάρει μια βράση.
0: Ωραία, με βολεύει αυτό.
1: Βάζουμε τα ζυμαρικά, τα βράζουμε 2-3 λεπτά λιγότερο για να γίνει αλντέντε. Εν τω μεταξύ, χτυπάμε τους κόκκους του πιπεριού στο γουδί για να έχουμε μερικά κομμάτια. Τα στρόγγυλα. Για να γίνουν κομμάτια. Ρίχνουμε το πιπέρι, δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση τριμμένο το πιπέρι έτοιμο.
0: Τι το κάνουμε.
1: Το βάζουμε σε αντικολλητικό τηγάνι και το σοτάρουμε.
0: Το τσιρτσιρίζουμε το πιπέρι.
1: Το τσιρτσιρίζουμε το πιπέρι σε χαμηλή φωτιά για 1-2 λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε 1-2 κουτάλες από το νερό μαγειρέματος των ζυμαρικών και συνεχίζουμε το ανακάτεμα σε χαμηλή φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνουμε λοιπόν το σπαγκέτι μέσα από την κατσαρόλα με μία τσιμπίδα. Αυτοί δεν τα σουρώνουν.
0: Τα βγάζουν έτσι όλα. Ναι.
1: Τα μεταφέρουμε στο τηγάνι. Προσέχοντας να πάρουμε μαζί και λίγο από το νερό του βρασίματος.
0: Για να δέσει σάλτσα αυτό το κάνεις.
1: Ακριβώς. Οπότε η σάλτσα είναι το νερό από τα βρασμένα μακαρόνια και το χτυπημένο πιπεράκι, το πέπε.
0: Okay.
1: Τελειώνουμε το μαγείρεμα των μαγειρικών μέσα στο τηγάνι, προσθέτοντας όσο ζεστό νερό χρειάζεται, ανακατεύοντας συνεχώς. Και μόλις στεγνώσει ο πάτος του τηγανιού. Ναι, ρίχνουμε. Πάλι έτσι μία ζεστό, δηλαδή το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν το ριζότο που συμπληρώνουμε νεράκι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μελαλίδικο τώρα μου το κάνεις.
1: Όχι,
0: εσύ.
1: Πολύ εύκολο
0: όχι.
1: Είναι. Στο τέλος βάζουμε τριμμένο πεκορίνο.
0: Άντε, μπράβο.
1: Με ζεστό νεράκι τα ανακατεύεις.
0: Για να λιώσει αυτό,
1: για να
0: σαν
1: γίνει
0: σάλτσα.
1: Αυτό σαν κρέμα, ναι.
0: Άντε,
1: σαν σαντιγί, έτσι.
0: Ωραία, εδώ στο ρίχτο.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα μόλις ετοιμαστεί η πάστα του τυριού και είναι έτοιμα τα ζυμαρικά για να έχουν παρόμοια θερμοκρασία.
0: Σβήνουμε
1: το μάτι, βάζουμε το πεκορίνο στο σπαγκέτι μες στο σπίτι. Πόπο και ανακατώνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί για να γίνει κρέμα. Για να αποκτήσουμε και την ιδανική κρεμόδη υφή, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο περισσότερο πεκορίνο ή λίγο λιγότερο νερό. Δηλαδή. Πρέπει να το κάνει συγκεκριμένο. Σερβίρουμε αμέσως τα κάτσιο επέπε με επιπλέον τυρί και πιπέρι από πάνω. Έτσι, να βάλω.
0: Ναι.
1: Κάτσιο επέπε είναι μια απλή συνταγή που την κάνανε οι Βοσκοί στη Ρώμη.
0: Οι Βοσκοί το τρώγανε.
1: Τα παλιά τα χρόνια. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαν πολλά υλικά, οπότε είχαν το πεκορίνο και το πιπεράκι του και το σπαγκέτι.
0: Κόλαση, κόλαση, μ' άρεσε.
1: Όπω παιδιά, πολύ ωραίο. Κάτσιο επέπε λοιπόν, έτσι, άμα σα πέσει κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, να ξέρετε τι είναι το κάτσιο.
1: Κάτσιο επέπε είναι μακαρόνια με πεκορίνο και πιπέρι από τη Ρώμη.

0: Η όνειρά μου ήταν αυτή. Μια μέρα θα έρθει εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Ο Τζόνι γελάει γιατί λέει: βρήκαμε καινούργια έκφραση. Είχαμε το κανελώνι στο ριζόγαλο, το γυαλίζει στο πόμολο, το βράζει στο λάχανο και τώρα έχουμε το τσιρτσιρίζει στο πιπέρι.
1: Το τσιρτσιρίζει στο πιπέρι.
0: Η Ιωάννα λέει: ωραία συνταγή αυτή με τα μακαρόνια. Αυτή έκανε χθες με κύμα. Να μας πεις και κάνα γλυκάκι λέει, αυτή την εβδομάδα.
1: Βεβαίως, αύριο. Δεν έχει άλλη μέρα, αύριο έμεινε. Αύριο. Θα σας πω γλυκό, βεβαίως.
0: Φεύγουμε για το Emily in Paris, έρχεται στην Ελλάδα 18 με 26 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν γυρίσματα σε εμβληματικές τοποθεσίες. Έδωσε πληροφορίες ο δήμαρχος Μικόνου, θέλω να σου πω. Σε τοποθεσίες όπως η Μικρή Βενετία, η Ανεμόμυλη και ο Πάνορμος.
1: Τι ωραία αυτό Πάνορμο.
0: Ο Δήμος έχει δεσμευτεί να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στην παραγωγή, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εγχειρήματος για το νησί και το τι διαφήμιση θα πάρει από μια σειρά που έχει εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, η Σαντορίνη είναι πιο όμορφη από τη Μύκονο.
0: Είναι πιο, ναι, εντάξει, έχει άλλη ομορφιά ή μία, άλλη ή άλλη. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε αυτά.
0: Είπε ο Δήμαρχος ότι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη στην παραγωγή. Θα υπάρχει, είναι σε τουριστική περίοδο η Μύκονος. Δεν είναι full season ο Μάιος που θα γίνουν τα γυρίσματα, αλλά έχει μετά τον Μάιο, ξέρω εγώ, μαζεύει κόσμο το νησί. Οι ίδιοι, λέει, σαν παραγωγή δεν ζήτησαν κάτι, αλλά επειδή ήμουν και πιο παλιά δήμαρχος, ξέρω από αυτά, εγκρίναμε και άλλα γυρίσματα πριν από μια εβδομάδα για μια άλλη παραγωγή. Πιθανόν να χρειαστεί να κλείσουν κάποια σοκάκια ή κάποιοι δρόμοι για λίγο. Αν και οι Μυκονιάτες ακολουθούν σε αυτά, διότι έχουν κουλτούρα του τουρισμού και ξέρουν από αυτά, ρε παιδί μου, τώρα. Και ο Μυκονιάτης ξέρει.
1: Ο Μυκονιάτης ξέρει ότι περιμένει αυτή την περίοδο για να δουλέψει, για να διαφημιστεί το νησί του, ενώ σε άλλα νησιά τους διώχνουν τους
0: τους λέει τώρα οι πρωταγωνιστές πότε θα έρθουν δεν ξέρει. Ξέρει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι 18 με 26 το έγγραφο που έχουν υπογράψει με την παραγωγή.
1: Αθήνα πότε θα πάνε?
0: Αθήνα δεν αναφέρθηκε κάτι για το αν θα πάνε Αθήνα ή θα πάνε, το αεροπλάνο θα είναι πτήση κατευθείαν Παρίσι Μύκονο ή θα πάει Παρίσι Αθήνα Μύκονο, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Α, δεν το ξέρουμε. Γιατί θέλω να τους πετύχω στην Αθήνα.
0: Πάντως λέει γίνονται αρκετά και πιο μικρότερα γυρίσματα στην Μύκονο, άσχετο που δεν το μαθαίνετε εσείς.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όλα λέει είναι έτοιμα για αυτή την παραγωγή. Αν κάποιος έχει άδεια εκείνη την περίοδο και ήθελε να πάει σε ένα νησί, γιατί όχι να περάσει από τη Μύκονο να δει και την Έμιλη από κοντά.
1: Α, νομίζω
0: θα
1: είναι
0: σχεδόν όλο το cast.
1: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Θέλω να δω το αγόρι.
0: Ο Γκάμπριελ. Σίγουρα θα είναι, γιατί αυτόν έρχεται να βρει στην Ελλάδα.
1: Έλα ρε Γκάμπριελ, πού θα μαγειρεύει ο Γκάμπριελ άρα και στη Μύκονο?
0: Δεν ξέρω, έχει κανένα γνωστό εστιατόριο Μύκονος?
1: Έχει, έχει.

0: Έλληνα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: 11 years, one Salonica, one for all for one.
8: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
7: One Salonica, the one you love.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μάκβελ μακαρόνια.
9: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Χακούνα ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο ΚΔΑΠ το

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι εδώ για τον τέρτη μας.
5: Λοιπόν, τώρα ακούστε παιδιά, 693-693-1003, για να στείλετε κι εσείς την απάντηση στην φίλη Αθηνά. Θέλω να είμαι ρομαντική ψυχή, το επιδιώκω συχνά, αλλά η ζωή δεν με αφήνει. Ναι. Για την ακρίβεια, λέει ο σύντροφός μου, σε λίγο καιρό σύζυγός μου, ναι, είναι λίγο πρακτικό μυαλό, το αντίθετο από μένα. Εν ολίγης, ούτε να το βγάλω από μέσα μου δεν μπορώ, λέει. Δηλαδή το σκέφτομαι και συγχύζομαι.
4: Ναι.
5: Μου είπε ότι θέλει να μου κάνει πρόταση γάμου.
4: Ωραία.
5: Είμαστε χρόνια μαζί, είπαμε ότι θα το προχωρήσουμε.
4: Πάμε.
5: Επειδή θέλει να μου πάρει ένα ωραίο δαχτυλίδι, μου πρότεινε να βάλουμε τα χρήματα μισά-μισά.
4: Καλά λέει.
5: Και μου το δικαιολόγησε κιόλα, λέγοντα έτσι κι αλλιώ εσύ θα το παράσεις.
4: Μισά-μισά να το πάρει να το χαρίσει. Αμένω πάρει ένα φθηνότερο.
5: Και λέει, τι απαντά τώρα εδώ. Αχ, παιδιά, που φτάσαμε. Λοιπόν, φίλη μου Αθηνά, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, το ξέρεις. Για να το παντρεύεσαι, το ξέρεις. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έχεις πέσει από τα σύννεφα. Προφανώς σου έχει κάνει και άλλα τέτοια. Εγώ όταν σας έλεγα για τον τζουγκούνι το δικό μου.
4: Δεν πρέπει να είναι.
5: Γελούσατε. Ναι. Δεν είπες ότι να και εγώ έχω έναν τέτοιο.
4: Δεν πρέπει να είναι απλοχέρι σίγουρα. Εντάξει,
5: απλοχέρι δεν είναι.
4: Ανοιχτοχέρι. Ναι.
5: Εδώ λέει είναι πρακτικό μυαλό. Δεν μιλάμε για πρακτικό μυαλό. Το πρακτικό είναι στην τελική να μην σου πάρει τίποτα. Ναι. Ότι είμαστε πρακτικοί, α μην σου πάρω
4: τα. Και να μην γλιτώσετε και χρήματα και ήδη.
5: Τώρα από εκεί πέρα, από τη στιγμή που και αυτό ξέρει ότι εσύ είσαι ένα ρομαντικό κορίτσι, θα μπορούσε να πάει να σου πάρει ένα δαχτυλίδι. Πιο φθηνό φυσικά, εντάξει. Αλλά γιατί που ξέρεις εσύ.
4: Να το πληρώσει αυτός.
5: Να το πληρώσει και να στο φέρει. Στο τέλος της μέρας δεν θα θυμάσαι το δαχτυλίδι. Θα θυμάσαι όλο αυτό το συνέστημα που είχες όταν σου κάνει την πρόταση. Θέλει να σου κάνει πρόταση και αντί να πάτε κάπου να σου βγάλει ένα δαχτυλίδι εκεί που δεν το περιμένεις, κάθε και το κουβεντιάζει μαζί σου ότι θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου, αλλά θέλω να πληρώσουμε το δαχτυλίδι από μισό. Δηλαδή πραγματικά με έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχετε στείλει.
4: Ναι.
5: Αθηνούλα μου γλυκιά, από τη στιγμή που είσαι ρομαντική ψυχή, νομίζω ότι αυτό το αγόρι δεν σου ταιριάζει, είσαι σίγουρη. Ότι αύριο μεθαύριο θα ταιριάξετε. Γιατί εδώ δεν είναι το δαχτυλίδι το θέμα. Αύριο μεθαύριο θα έχεις κι άλλα τέτοιου είδους προβλήματα.
4: Να του πει, αγόρι μου, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το δαχτυλίδι το παίρνεις εσύ και το πληρώνεις.
5: Ναι.
4: Τώρα θες να μου πάρεις ένα τον 100, ένα τον 1000, ένα τον 3000. Δεν με νοιάζει και καθόλου.
5: Ακριβώς. Τώρα τέλος. Δηλαδή να πληρώσω το μισό δαχτυλίδι. Παιδιά δεν ξέρω. Δεν έχω χειρότερο, τι να σου πω. Και με εκνευρίζει γιατί εσύ είσαι ρομαντική ψυχούλα. Ναι. Αυτός είναι πρακτικό μυαλό, το κουβεντιάζει όλα. Στην πολλή κουβέντα χάνεται και η μαγεία. Η μαγεία της στιγμής. Η πρόταση γάμου θα έπρεπε να είναι κάτι είναι ρομαντικό. Αν γίνει. Αν είστε πρακτικοί τύποι και κάνετε απλά μια κουβέντα ότι θα παντρευτούμε, δεκτό και αυτό. Και αυτό μου αρέσει. Και εγώ τις ψιλοβαριέμαι τις προτάσεις αυτές που κάνουν μέρημη και βλέπει όλος ο κόσμος και λουλούδια και κεριά. Τα βαριέμαι προσωπικά εγώ.
4: Ναι.
5: Τώρα εσύ τα θέλεις, είσαι ρομαντικό παιδί. Άρα, τι να σου πω, ρε παιδί μου, αν έχεις επιλέξει έναν άνθρωπο που σκέφτεται έτσι, καλό θα ήταν να τον δεχτείς όπως είναι, γιατί εσύ από ό,τι κατάλαβα περιμένεις να αλλάξει. Αυτός δεν θα αλλάξει από τη στιγμή που τόσα χρόνια τα κάνει αυτά και τώρα ήρθε το αποκορύφωμα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
4: Νομίζω χάθηκε και η ρομαντικότητα τώρα, ό,τι και να κάνει.
5: Χάθηκε και η ρομαντικότητα και ο συμβολισμός. Δηλαδή όλο αυτό χάθηκε.
4: Άστο.
5: Άστο. Μας
4: ξενέρωσε.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαστε και πάλι εδώ στο τελευταίο μας 60 λεπτό.
2: Όλα δουλεύουν ρολόι εδώ μέσα. Μπράβο στα παιδιά που ασχολούνται με αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Είναι να μην ευρεάζω. Άμα ευρεάζω, ξέρεις τι έχει γίνει.
2: Γιώργος Βελτσιάης, Μάγδα Ζουλίδου, τα πρωινά στα Καρντάσια είναι εδώ. Είναι Πέμπτη. Δεν μπορώ.
1: Και περνάμε πάρα πολύ ωραία.
2: Υπέροχα περνάμε. Σε λίγο περιμένουμε και τους Ντομένικα να έρθουν να μας πούνε τα νέα τους. Γιατί πού χάθηκαν αυτά τα παιδιά?
1: Έχουν εμφάνιση στο Soul SKG.
2: Έτσι, αύριο. Ανά και λέω που έχω να πάω.
1: Να το κι αυτό.
2: Και αυτό έχω να πάω. Όλα τα άλλα λέω. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ ωραίοι σήμερα για Πέμπτη. Η Τσιμισκή έχει λίγη κίνησούλα και η Εθνική Αντιστάσεως στην Καλαμαρίαν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συναγερμός για εμφάνιση δύο φιδιών μέσα σε λίγες ημέρες σε νηπιαγωγείο στις Σικιές. Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, λένε εκεί.
2: Ναι, λογικό.
1: Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε στο φίδι εκεί στην αυλή του σχολείου και τρομοκρατήθηκε. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας τη σκούπα. Ωστόσο, το φαινόμενο επαναλήφθηκε, καθώς μόλις λίγες μέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η πυροσβεστική. Μπορεί να ήταν το ίδιο, να το σμπρωξε η άλλη και να ξαναβγεί και το ίδιο, δεν το ξέρω αυτό. Ή πήγε η πυροσβεστική, η οποία προχώρησε και αυτή στην απομάκρυση του φιδιού. Έχουν αγχωθεί εκεί οι γονείς. Ας ρίξουν λίγο γύρω-γύρω αυτό, πώς το λένε. Θείο. Τι ρίχνουν,
2: Θιάφι. Θιάφι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί θυμάμαι στην κατασκήνωση στους προσκόπους γύρω-γύρω που βάζαμε αυτό.
1: Ή ας δώσω τα μικρά κάνα ναυλό να παίζουν.
2: Να
1: χορεύουν τα φίδια να μην τα τσιμίζω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά.
2: Ρε, τι πάθαμε.
1: Ας βάλουν φιδοπαγίδες. Θα υπάρχουν και φιδοπαγίδες.
2: Σίγουρα κάτι θα υπάρχει, να το βρείτε. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι.
1: Τώρα τόση βλάστηση έχει αυτό και γύρω και έχει φίδια. Δεν ξέρω.
2: Πολλά λες και βλέπεις ότι δεν μας παίρνει.
1: Α, με συγχωρείς. Είναι σαν να έχουμε σήμερα και καλεσμένους. Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Φεύγουμε για τον ηρέμο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θάνος Τζάνης, τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή δηλαδή.
1: Τι παιδί ήταν αυτό, είχαμε κάνει ένα ωραίο live παρέα, ναι, τότε στο Ελί Ελί, όποιος θυμάται, στην Καλαμαριά με Θάνο Τζάνη.
0: Μπράβο.
1: Εξαιρετικός. Τώρα που τα σκέφτηκα αυτά.
0: Ναι. Ήταν πολλά χρόνια πίσω, ε.
1: Πολλά χρόνια πίσω, για να βάλω την πλαγκόνα μου, γιατί δεν με βλέπω καλά.
0: Ναι, παρακαλώ, πάμε.
1: Λοιπόν, το πλαγκόνα μας προτείνει το Double Cleansing Ritual της Κορέας για να διώξουμε κάθε ίχνος κούρασης που ίσως να έχουμε. Step 1, Cleansing Oil για βαθύ καθαρισμό. Step 2, Foam Cleanser για φρεσκάδα. 10 λεπτάκια κάθε βράδυ για τον εαυτό μας, μας αξίζει. Πλαγκόνα Skincare Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Πάρα πολύ ωραία, χρωστάμε. Η Ντορίτα ζητάει τραγουδάκι να δούμε αν θα το βολέψουμε, γιατί έχουμε και τους Ντομένικα σε λίγο.
1: Έχουμε Ντομένικα, ρε φίλε.
0: Η Ιλιάνα για το Dirty Pop, ότι κατέστρεψε το όνειρο της κοπέλας. Να είσαι ρομαντική ψυχή και να σου λέει κάτι τέτοιο. Καλύτερα να έπαιρνε κάτι πιο οικονομικό. Μια ρομαντική ψυχή δεν θα στεκόταν εκεί. Άκου εκεί 50-50.
1: Άκου τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή δεν έχω ακούσει χειρότερο. Τόσα χρόνια ακούω εδώ τα ντέρτια σας. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει.
0: Ο Ηλίας, δαχτυλίδι από μισό, τι άλλο θα ακούσουμε. Καλύτερα να μην σου πάρει τίποτα. Αν δεν πληρώσει για το δώρο που ξεκινάει τη νέα σας ζωή μόνος του, μάλλον κάτι έχει μάθει λάθος και στην πορεία κατάσταση μάλλον χειρότερη θα είναι, γιατί θα βγουν και άλλα που τα άμαθε λάθος.
1: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Και η Μαρία, αν το θέλει τόσο πολύ, λέει. Όχι, συγγνώμη, οι φίλοι με το δαχτυλίδι δεν έχουν κοινό ταμείο. Αφού θα παντρευτούν, τι να το πληρώσει αυτό, τι αυτή. Αν τον θέλει τόσο πολύ, εγώ θα έλεγα, άστο αγάπη μου, να πάω να το πάρω μόνη μου. Και φεύγεις, την κάνεις, λέει, από τη σχέση.
1: Να σου πω.
0: Ναι, τώρα τι να... Από μισό δαχτυλίδι.
1: Τι θα
0: παιδιά
1: παίξουμε ή θα πούμε κανένα ζώδιο, τι να κάνουμε.
0: Ας παίξουμε πολύ γρήγορα, γιατί 266, έχουμε και καλεσμένους.
1: 266-233, αν προλαβαίνουμε το ανάποδο τραγούδι, βάλ' το να δούμε.
0: Παρακαλώ. Όποιος κατάλαβε το τραγούδι που παίζει ανάποδα, τσιμπάει διπλό εισιτήριο για Οντεόν Πλατεία.
1: Έλα, εύκολο είναι.
0: Δίνουμε και την πρώτη βοήθεια. Ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν έχει επίθετο, δηλαδή έχει ένα σκέτο όνομα. Είναι αυτός, ο Τάδε.
1: Έχει επίθετο, απλά δεν το χρησιμοποιεί.
0: Δεν το χρησιμοποιεί, έχει βγει στην. Πώς να πω, λασαρίστηκε με αυτό το όνομα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι
1: έλα,
0: ο Τάδε.
1: Έλα, μας πήρανε.
0: Έλα, βοήθησα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είσαι,
2: Είμαι ο Αριστίδης.
1: Γεια σου, Αριστίδη, ο Δίκαιος. Το βρήκες.
2: Ακριβώς. Είναι ο Βαλάτζης με το μολογό.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πολύ σωστό.
1: Απελπισμένα στο μολογό. Μπράβο σου.
2: Ναι, εύκολο ήταν.
1: Ήταν εύκολο. Από χθες δηλαδή με σκάσατε.
0: Μείνε στη γραμμή.
2: Έγινε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ και σας είχαμε υποσχεθεί από χθες. Το λέγαμε ότι θα έχουμε τους Ντομένικα στο στούντιο ζωντανά. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα! Πάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δυναμώστε τα παιδιά εκεί, ναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας περιμένουμε πώς και πώς.
0: Και ο κόσμος έστειλε μηνύματα στο Viber. Λέτε από το πρωί και σήμερα θα έρθουν οι Ντομένικα. Τι ωραία.
2: Σούπερ, σούπερ.
1: Τι ωραία. Κάνετε, καταρχάς, γιατί ήρθατε στην πόλη μας, πώς και από εδώ?
2: Τι ωραία παρέα που είστε.
0: Είναι ο Γιώργος και ο Βαγγέλης από τους Ντομένικα. Γιώργος, είσαι drums, τι όργαν?
2: Γιώργος είμαι εγώ, drums.
0: Ναι, συγγνώμη, Γιώργος. Βαγγέλης.
2: Ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έτσι,
0: να ξέρουμε και τι όργανα έχει ο καθένας. Ναι, όταν πάτε στην συναυλία να τους.
1: Θα φωνάξετε, Βαγγέλη. Με βλέπεις εδώ.
0: Σ' άκουσα το πρωί στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, τα όργανα μας τι ώρα θα ξεκινήσουν να τσουγκράνε αύριο?
2: Λοιπόν, τα όργανά μας αύριο, είπαμε, είμαστε στο Soul. Mm-hmm. Το live θα ξεκινήσει γύρω στις 10.
1: Ωραία.
2: Πριν από εμάς θα είναι ένα τοπικό συγκρότημα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, Σταγόνες.
1: Mm-hmm.
2: Θα παρουσιάσουν τα παιδιά δική τους δουλειά και εμείς θα βγούμε 11 παρά, 11.
1: Τέλεια.
2: Εκεί, ναι.
1: Είναι ωραίο το Soul SKG. Έχουμε έρθει εκεί σε διάφορες συναυλίες. Είχαμε κάνει και μία έτσι παρεούλα με τους Ονειράμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, παιδιά. Το Soul είναι συναυλιακός χώρος και μας χρειάζονται και νέοι χώροι στην πόλη.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι να πρωτορωτήσουμε τώρα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Καταρχάς, πότε δημιουργηθήκατε? Ήταν 90s.
2: Ήταν 90s, ναι. Μιλάμε τώρα για 94.
1: Εσύ δεν ήσουν. Δεν ήσουν. Τότε γιατί σε βλέπω λίγο μικρού.
2: Ο Βαγγέλης δεν ήταν, όχι.
3: Εγώ έχει 2 χρόνια που μπήκα στην πάντα. Και φυσικά είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
1: Βέβαια.
3: Έτσι με τα παιδιά.
1: Προφανώς άκουγες από παλιά.
3: Άκουγα και.
1: Και σου έρχεται η πρόταση Ντομένικα και λες τι λες,
3: ναι,
1: φίλε.
3: Ναι,
1: θα
3: ναι,
1: παίξω
3: ναι,
1: με τις Ντομένικα. Δημιουργηθήκατε τα 90s και είστε μια μπάντα που πολύ σταθερά, χωρίς πολλές έτσι φανφάρες και που γίνονται έτσι σκάνδαλα αυτά. Εκείνα όμορφα με τη μουσικούλα.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα μια χαρά.
2: Κοίταξε, εμείς παραμένουμε το ίδιο ρομαντικοί που ήμασταν και τότε.
1: Έτσι.
2: Δεν διακόψαμε ποτέ. Υπήρχαν κάποια μικρά κενά, αλλά δεν να πεις ότι διαλύθηκε η μπάντα και δεν υπήρχαμε ποτέ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Σταματήσαμε.
1: Δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω, δηλαδή. Δεν είναι ροκ μπάντα. Είναι. Δεν μπορώ να το πω ροκ, παιδί μου. Από τη στιγμή που για μένα ήταν πολύ εμπορικά τα τραγούδια σας.
2: Έχουμε περάσει από πολλά στάδια.
1: Ναι.
2: Τα τραγούδια μας είναι καθαρά βιωματικά. Δηλαδή, το 2009 για παράδειγμα βγήκε η Λύθη, το οποίο ήταν πιο rock metal.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, παλιότερα είναι τα κομμάτια τα γνωστά που ξέρετε. Στην πορεία επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και δηλαδή βγήκε το 22, βγήκε η Στοργή που είναι έτσι λίγο πιο pop. Να το πω pop rock. Και πέρσι τέτοια εποχή βγάλαμε την Ερωτική Νύχτα, όπου είναι όλος ο δίσκος αφιερωμένος σε ποιητές του Μεσοπολέμου. Λαπαθιώτη, Παπα-Νικολάου.
1: Έτσι. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
2: Και τέλος πάντων έτσι είναι τραγούδια τα οποία και στίχοι που ήταν αγαπημένα από πολλά χρόνια που θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι εμπορικό, αλλά είναι κάτι που μας άρεσε.
0: Είναι κάτι που αρέσει σε εσάς και είναι η ψυχή σας, ας πούμε, εκεί μέσα.
1: Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια μπορείς να επιλέξεις και λίγο το τι θα κάνεις.
2: Μην ξεχνάμε και ότι μέσα στη βουή του δρόμου είναι από ποιητές του Μεσοπολέμου, έτσι.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το μέσα στη βουή του δρόμου.
1: Μιας και το είπες τώρα, δηλαδή εσύ μας οδηγήσες εκεί.
0: Και να οργανώσουμε και τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου και πείτε τώρα αν δεν γυρίσατε πόσα χρόνια πίσω και αν δεν θυμηθήκατε τα νιάτα σας και καινούργοι μάθετε ένα ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Το κακό είναι ότι εμείς τα παίζουμε αυτά τα τραγούδια, οπότε δεν ήταν πολύ έκπληξη.
0: Ναι, εμείς κάνουμε, έχουμε τα παλιά, τα παίζουμε όλα τα τραγούδια.
1: Αυτό και τώρα αυτό. Πότε ήταν, ρε παιδιά,
0: 2000.
1: Ποια χρόνια?
2: 2002.
1: Πω, 2002. Μα ξέρεις, εμείς ας πούμε είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Όταν λέμε 2002 δεν το θεωρούμε και τόσο παλιό. Και μετά διαπιστώνεις ότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από το 2002.
2: 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια τραγούδι είναι.
1: Τι μωρό το άκουγα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
0: Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα, λέει το είχα βάλει ringtone στο Nokia 5110. Αν θυμάμαι το μοντέλο του κινητού.
2: Παιδιά, άμα το έχει ακόμα να μας το φέρει.
1: Κάνατε πολύ μεγάλη επιτυχία, ρε παιδιά. Πολύ μεγάλη. Το πρώτο ποιο ήτανε? Ήτανε...
2: Άχιστα ρολόγια.
0: Το Άχιστα ρολόγια.
1: Πω, παιδιά, τι τραγούδι ήταν
2: το
1: αυτό.
2: Το 99 με παραγωγή Μάνου Ξηδούς.
1: Αυτή η συνεργασία πώς ήτανε?
2: Εντάξει, ο Μάνος είναι που έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή, με τον Μάνο τον Ξηδού είχαμε ηχογραφήσει το πρώτο μας τραγούδι, το Όρια,
1: ναι.
2: Το οποίο είχε μπει σε μια συλλογή τότε. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, κοίταξε, επειδή και ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος ήταν και κιθαρίστας του Pix Lux,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι έγινε η επαφή και η γνωριμία τότε. Με το αποτέλεσμα η πορεία να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε με το Άχρηστα Ρολόγια το 99.
1: Έχετε όμως έναν δικό σας ήχο, έτσι. Το ξεχωρίζεις, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι ντομένικα
2: αυτά. Ναι, ναι, ισχύει, μου το έχουν πει. Μου το
1: ναι,
2: πει,
1: έχει έναν ωραίο συγκεκριμένο ήχο και αυτό είστε συνεπείς δηλαδή στον ήχο σας.
2: Έχουμε, ναι, η φωνή του Δημήτρη παραμένει από τότε αναλύωτη, δηλαδή ναι. Είναι αναγνωρίσιμη.
0: Ναι.
2: Είναι αναγνωρίσιμη. Είναι,
0: σήμα κατά δεν θέλει, νομίζω. Βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι ακούς τη φωνή, είναι η Ντομένικα, τέλος.
1: Πάντως τα παιδιά εδώ ενθουσιάστηκαν όταν άκουσαν το άρθρο του Ντομένικα. Τι λες, ρε, αλήθεια, ω, ενθουσιάστηκαν. Εντάξει, παιδιά, μεγάλο κεφάλαιο. Η Ντομένικα τώρα μη λέμε, χαζά.
0: Θέλετε να ακούσουμε τώρα το Άχρηστα Ρολόγια ή να ακούσουμε τη στοργή?
2: Το Άχρηστα Ρολόγια, πολλοί κόσμος το ξέρει,
0: το
2: βάζουμε τελευταίο.
0: Το βάζουμε τελευταίο, να ακούσουμε τη στοργή.
1: Λοιπόν, μιλήστε μας για τη στοργή.
2: Η στοργή είναι ένας δίσκος που βγήκε το 22,
1: ναι.
2: Τέλος το 22. Έχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ, γιατί ακόμα βγάζουμε μουσική, παράγουμε.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, είναι έτσι ένα pop, πώς να το εκφράσω, pop rock τραγούδι. Ας τα ακούσει ο
1: κόσμος. Να τα ακούσουμε και θα πούμε εμείς.
2: Ας στείλει σχόλια, ναι.
1: 693-693-1003, αριθμός Viber.

0: Ντομένικα Στοργή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εγώ αυτό που διάβασα εδώ, το παραμένουμε ρομαντική, το κατάλαβα και από το τραγούδι.
0: Από το τραγούδι, ε?
1: Ναι, αυτά τα τραγούδια δεν ξέρω πώς. Πάλι είναι το ίδιο αυτό που λέω. Δεν το θεωρώ ροκ σκληρό, είναι αυτό το pop rock, καλά το είπες.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ραδιοφωνικό, ρε παιδί μου, πρωινό. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί, ακούς αυτό το τραγούδι ταξιδιάρικο.
2: Σωστά.
1: Έχει γυρίσει λίγο και η μουσική πια, γιατί μία περίοδο ήταν μόνο τα λαϊκά στη μόδα. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ξαναγυρίσει η μόδα και συγκροτηματάκια και κοπέλες που έχουν βγει από το TikTok που έχουν τραγουδήσει πολύ ωραίες μουσικές. Μουσική του δρόμου, κάνουν καριέρα. Δηλαδή πλέον ξαναγυρίζουν τα πράγματα πίσω. Δεν συμφωνείτε, δεν το βλέπετε?
2: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ, ότι θα είναι πάλι ένας κύκλος και θα ξαναρθεί. Θέλω να το πιστεύω και θέλω και να το ελπίζω. Έτσι και η ροκ πάλι στο προσκήνιο. Γιατί βλέπουμε ανά τους καιρούς ότι διάφορα μουσικά είδη έρχονται πάλι και φεύγουν.
1: Κοίταξε, η ροκ είναι σταθερά μία που έχει το λαό της, έτσι, που ακολουθεί. Οι ροκάδες είναι τρόπο ζωής βασικά. Δεν είναι μουσική, είναι ένας τρόπος ζωής. Έρχονται όμως και νέα παιδιά. Δεν έρχονται μόνο οι παλιοί για να ακούσουν Ντομένικα.
2: Όχι, αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί ας πούμε σε συναυλίες. Βλέπω χίλια που
1: τραγουδάνε τα τραγούδια.
2: Και είναι 20χρονα παιδιά.
1: Και λες τι γίνεται.
2: Και βλέπεις από κάτω τουρλού, ξέρεις. 45, 40 πλάς, 50 πλάς.
0: Όλα τα κοινά 30, τα έχετε. 18, όλες οι ηλικίες.
1: Ναι, παιδιά, είναι ξεστή ένας ωραίος τρόπος διασκέδασης. Είναι και πιο οικονομικός. Πλέον και τα μπουζούκια έχουν λίγο ξεφύγει, για να τα λέμε και έτσι. Δηλαδή, άμα θες να ακούσεις ένα live. Πηγαίνεις εκεί, πίνεις την πυρίτσα σου, απολαμβάνεις το live, είναι λίγο πιο. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις εμείς.
0: Να τις δώσουμε τώρα, παρακαλώ.
1: Ναι, τις δίνουμε τώρα. Τι θα δώσουμε?
2: Λοιπόν, για εσάς που είστε καλά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τρεις διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε σήμερα.
1: Τέλεια.
2: Όποιος θέλει.
0: Για την εμφάνισή σας αύριο.
1: Αύριο, Soul SKG. Στείλτε Ντομένικα κενό το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 693-693-1003. Διπλές προσκλήσεις για τους Ντομένικα live αύριο.
0: Η Στοργή ήταν στο τελευταίο άλμπουμ, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε.
2: Είναι το 22.
0: Το 22. Ναι, ναι. Γιατί διαβάζω εδώ στο άλμπουμ Ερωτική Νύχτα, είναι το τελευταίο σας άλμπουμ.
2: Αυτό είναι το τελευταίο.
0: Ναι. Με μελοποιημένα ποίηματα Μίτσου Παπα-Νικολάου, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Γιώργου Μιλονογιάννη, Ανθούλα Σταθοπούλου, Μαρία Πολυδούρη και Μίλτου Σαχτούριδη. Έχω σημειώσει σωστά?
2: Σωστά.
0: Να μιλήσουμε και λίγο και για αυτή, για την τελευταία δουλειά, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτά είναι καθαρά.
0: Και τα 15 τραγούδια είναι όλα μελοποιημένα.
1: Ναι, μελοποιημένα ποίηματα.
2: Όλα είναι ποιητών, τα οποία έχουν μαζευτεί 20 χρόνια πριν. Και αποφασίσαμε, τέλος πάντων, ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος αποφασίσει να τα κυκλοφορήσουμε. Στην ουσία είναι λίγο περίεργα σαν τραγούδια, εκτός από ένα, το Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως. Όλα τα άλλα είναι στην ουσία οι στίχοι, οι οποίοι συνοδεύονται από μουσική. Δηλαδή τα τραγούδια μην περιμένετε να ακούσετε ρεφρέν. Στην ουσία συνοδεύουμε τους στίχους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχει κάτι κομμάτια που είναι δύο λεπτά, δύο κάτι, ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Ναι, όσο είναι τώρα
2: όσο
0: το ποίημα, ξέρω.
2: Είναι,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εσείς ξεκινήσατε την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά και μετά ξαφνικά, ας πούμε, ενώ είσαστε μια ροκ μπάντα, άρχισατε να παίρνετε βραβεία, να σας καλούν σε, ξέρω εγώ, Αρίων, Μάντι, είχε τότε βραβεία κτλ.
2: Ναι, ήταν μια ωραία εποχή τότε. Έτσι πιο...
0: Καλύτερο έντεχνο group είχατε πάρει τότε.
2: Ναι, ξέρεις, δεν υπήρχε αυτό το YouTube.
0: Τα views εκεί και αυτά.
2: Τότε πώ λεγόταν, το MySpace. Καλά το λέω.
0: Για επικοινωνία,
2: ναι. Δεν υπήρχαν. Εντάξει.
1: Και ήταν ωραίο όμως αυτό. Καλύτερο έντεχνο.
0: Έτσι διάβασα. Καλύτερο έντεχνο group ήταν η κατηγορία και ήταν.
2: Είχαμε τρεις τότε, τρεις βραβεύσεις τώρα. Να σου πω.
0: Πια δεν υπάρχουν και αυτά τα βραβεία.
2: Όχι.
1: Να κάνουμε εμείς ένα βραβείο τρανζίστορ.
2: Νομίζω κάτι βραβεία μάντε έχουν.
0: Μόνο αυτά έχουν μείνει. Δεν υπάρχει εκεί.
2: Εντελώς, όχι.
1: Εντελώς άλλη κατάσταση. Πάει εγώ. Είναι λίγο.
2: Είναι καθαρά εμπορικό.
0: Εμπορικό.
1: Είναι άλλο πράγμα, τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ. Εντάξει,
1: τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας ιδιαιτέρως.
0: Να κάνουμε ένα καινούργιο βραβείο, να εντάξουμε και την κατηγορία των Ντομένικα μέσα.
1: Την κατηγορία των συγκροτημάτων που ακόμα καλά κρατούν. Γιατί είναι και σπάνιο αυτό.
2: Εντάξει, ναι, είμαστε μία από τις πιο μακροβιότερες μπάντες. Εμείς με 2-3 ακόμα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ναι, ισχύει, ναι, βέβαια.
1: Ο Δημήτρης παντρεύτηκε.
0: Όπα, να τα κοιτά.
1: Συγγνώμη.
2: Έχεις ελπίδες.
0: Αυτός δεν έχει, γιατί παντρεύτηκε αυτή.
1: Ρε, τι πάθαμε, γιατί δεν μου τα είπατε πιο νωρίς αυτά τα πράγματα.
0: Να ακούσουμε άχρηστα ρολόγια τώρα.
1: Ναι, θέλω πολύ.
0: Ωραία, και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε. Κιόλας περνάει η ώρα γρήγορα με τη Ντομένικα.

0: Ντομένικα, άχρηστα ρολόγια, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τι ωραία παρέα κάνουμε εδώ με τον Γιώργο και τον Βαγγέλη από τους Ντομένικα.
1: Παιδιά, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Μας γυρίσετε έτσι, θυμηθήκαμε κι εμείς. Τα νιάτα μας τα ωραία.
0: Και θα έρθουμε και αύριο να το θυμίσουμε αυτό έτσι, που βρίσκεστε αύριο.
1: Στο Soul SKG, παρακαλώ, το οποίο βρίσκεται εκεί, περιοχή Σφαγεία.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Mm-hmm. Έχουν στείλει και τα μηνύματά τους, γιατί τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Θα έρθουμε να πιούμε κοκτέιλ.
0: Κοκτέιλ θες, εγώ μπύρα θέλω.
1: Ναι, έλα, δεν μπύρα, τώρα Ντομένικα κοκτέιλ.
0: Με κοκτέιλ, πού πας δηλαδή.
1: Πού πας δηλαδή, ντράπηκα και εγώ που το είπα.
0: Ντράπηκε και ντροπή.
1: Τζάμπα θερμίδες θα πάρω.
0: Άλλες εμφανίσεις έχετε τώρα μέσα, κανονίζετε για το καλοκαίρι, τι θα κάνετε, σχέδια.
2: Είχαμε και πριν, έχουμε τώρα Θεσσαλονίκη. Έρχονται διάφορα. Τώρα
0: okay.
2: Αυτά κάποια κανονίζονται για την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία είναι αυτά τη τελευταία στιγμή. Μ' αρέσουν.
2: Το παλεύουμε.
1: Και πώς τα καταφέρνετε, άλλη Θεσσαλονίκη, άλλη Αθήνα.
2: Πώς βρίσκεται.
1: Ναι, προλαβαίνουμε.
0: Αυτό, ναι, όταν προλαβαίνουμε.
2: Έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Εγώ με τον Δημήτρη, εντάξει, και εγώ είμαι από Αθήνα.
1: Mm-hmm.
2: Και
1: ακούγεσαι.
2: Ο Δημήτρης είναι μόνιμα κάτω, Αθήνα.
1: Ναι.
2: Επειδή τέλος πάντων, εγώ με τον Δημήτρη είμαστε φίλοι από το γυμνάσιο. Είμαστε από πολύ, ναι.
0: Προντομένικα.
2: Μπράβο. Πολύ προ. Λοιπόν, και τέλος πάντων, επειδή έγινε η επανασύνθεση, γιατί εγώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι έκανε η οικογένεια, μένω εδώ.
1: Α, εδώ μένεις εσύ.
2: Μένω εδώ, ναι.
1: Άντε καλέ.
2: Οπότε βρεθήκαμε, μιλήσαμε και μου λέει βρες μουσικούς να κάνουμε την μπάντα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και βρήκες τα μοντέλα εσύ.
2: Βρήκα εγώ τα παλικαράκια.
1: Οπότε
2: έλα, είμαστε εμείς οι μουσικοί εδώ, κάνουμε τις πρόβες. Έρχεται ο Δημήτρης, κάνουμε την τελική πρόβλη.
0: Ναχαρά.
1: Άρα έχουμε και μπάντα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε Ντομένικα, ρε παιδιά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Αυτό ήταν νέο για μένα.
2: Το 90% είναι εδώ.
1: Δεν ήξερα ότι μένεις εδώ, ότι παντρεύτηκες στη Θεσσαλονίκη. Άσε, κατέκτησε.
2: Χαλκιδικιώτησα.
1: Α, δεν σαν την Χαλκιδική δεν έχει.
0: Δεν έχει,
1: δεν έχει. Είδε, είμαστε εμείς από εδώ. Μα από πού Χαλκιδική, τώρα εγώ ρωτάω.
2: Είναι από εκεί τρίτο πόδι.
1: Ρόδα και τέτοια.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ τα κουτσομπολιά εδώ.
0: Έγινε το κουτσομπολιά.
1: Να ενημερωθώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη, παιδιά. Εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπάμε Ντομένικα. Να βάλετε να ακούσετε και τα καινούργια τραγούδια.
0: Ντομένικα, κενό όνομα, τεπώνυμο, αποστολή 693-693-1003. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας για αύριο βράδυ στο Soul SKG. Καλή επιτυχία για αύριο.
1: Και πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σίγουρα θα σας ξαναπετύχουμε σε κάποια καλοκαιρινή συναυλία.
2: Είστε ο Επανειδήνης, ο Επανειδήνης.
1: Φιλάκια!
0: Σας χαιρετάμε και εσάς. Ακολουθεί η Αντιγόνη Ισπανού ακριβώς στις 11 εδώ στον τραζίστορ 100,3. Εμείς αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ, γιατί είναι και Παρασκευή και ξέρετε τις Παρασκευές περνάμε ωραία.
1: Τι έχει να γίνει.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
4: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια σε όλους. Τι κάνετε, πως είστε? Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι, πιείτε μια γουλιά και μείνετε όπως είστε εδώ στην παρέα, γιατί το καθιερωμένο μας ραντεβού μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ φυσικά μουσικά και ραδιοφωνικά μαζί σου μέχρι και τις 2 για τα επόμενα ακριβώς 180 λεπτά. Λοιπόν, με τα καλύτερα, οι επιτυχίες θα παίξουν ασταμάτητες. Έχουμε το ζωσού μας, έχουμε την επικοινωνία μας στο Viber, έχουμε κοινό στην καλύτερη διάθεση. Σε λίγο θα απολαύσουμε μαζί και Ευαγγελία Μέλενα Ζευγαρά, Κωνσταντίνο Αργυρό, τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Πάμε για ένα λογαριασμό έτσι στα γρήγορα.

0: το λεπτό μετά τις 11 σε αυτό το πρωινό της Προπαρασκευής, υπέροχη Πέμπτη, 7 του Μάη. Υπέροχη γιατί απλά είναι Πέμπτη, δεν το λέω για τον καιρό. Θα επανέλθω σε λίγο. Θέλω να ξανακοιτάξω το δελτίο έτσι ώστε να είμαι ο δικό σου μετεωρολόγος σήμερα. Εσύ φυσικά μένεις εδώ. Σε λίγο φέρνω Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν, ακατάλληλη σκηνή. Τώρα Νίκος Μαυρόπουλος.
1: Πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Αν δεν έρθεις εσύ, ποιος θα έρθει? Μόνη μου θα τη βγάλω την εκπομπή. Τι γίνεται? Για μαζεύτε, για ελάτε. Περιμένω και τις πρώτες καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Και σε πάω και λίγο στον καιρό. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι μας κάνει τσαλιμάκια. Μας είδε που τις προηγούμενες μέρες έτρεχε το μυαλό μας σε ήλιους, θάλασσες, ακτές και κοκτέιλ. Και σου λέει, κάτσε, ακόμα Μάιος είναι. Προλαβαίνω να τους το χαλάσω. Και το χάλασε λοιπόν. Η θερμοκρασία βέβαια θα κρατηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα. Θα φτάσουμε μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά όπως καταλαβαίνεις και από την εικόνα και από τα σύννεφα στον ουρανό, εννοείται αναμένουμε βροχές. Ήδη εγώ την ώρα που ερχόμουν για να ξεκινήσω εκπομπή, εκεί γύρω κατά τις 10:20-10:30, καταλάβαινα ότι αρχίζει και ψυχαλίζει πάνω στο μηχανάκι. Λέω να προλάβω να φτάσω. Εντάξει, πρόλαβα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε βροχές γενικότερα μετά το μεσημέρι, εκεί 2-3. Επομένως, αν δεν έχεις φύγει ακόμα από το σπίτι, πάρε για μια ομπρέλα για να είσαι καλυμμένος και φυσικά φόρα και τα ακουστικά σου αν φεύγεις τώρα και δυνάμωσε την ένταση γιατί φύγαμε για ελευθερία. Ελευθερίου δεν υπάρχει τίποτα αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπέροχη Πεγκυζίνα και άμυνα στο τρανζίστορ 100,334 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Και δεν θέλω να πτωείστε έτσι όπως είναι ο καιρός, γιατί σήμερα η πόλη μας είναι πάρα πολύ ζωντανή. Ξεκινούν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα θα σας πάω πρώτα από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις. Ξεκινάει από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Και σας πάω και στην Τούμπα, γιατί εκεί πέρα, παιδιά, αν πεινάτε, είναι ο ιδανικός προορισμός. Καντίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο θα στηθούν εκεί πέρα στην πλατεία μικρασιατικού και θρακικού ελληνισμού. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Μυρωδιές όχι μόνο εκεί στην Τούμπα, θα ταξιδέψουν φαντάζομαι σε όλη την πόλη μυρωδιές τους. Food Truck Festival λοιπόν, από σήμερα πάλι μέχρι και τις 10 του Μάη. Τώρα, αν κάνεις δίαιτα, μην ανέβεις προς Τούμπα. Λυπήστο, πραγματικά δεν θα κρατηθείς. Σε λίγο, Πέτρος Ιακωβίδης, Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, όλα οδηγούν σε σένα, Πόπο, και έχω καιρό να το ακούσω. Δέσποινα Βανδύ, πάμε να την απολαύσουμε μαζί.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: για Ελένη Φουρέιρα και δισκοτέκ στον τρανζίστορ σου 100,3 εδώ. Φυσικά με την Αντιγόνη πάνω στο μικρόφωνο και στην παρέα σου. Δεν είμαι όμως μονάχη μου και πολύ μου αρέσει αυτό. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ευαγγελία, στο Θοδωρή, στη Μαρίνα, στον Παναγιώτη, εκεί στο Παρεάκι, στην Ιφηγένεια, στη Μαρία, στο Λευτέρη που είναι όλοι μαζί στη δουλειά και στέλνω φυσικά τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Η επικοινωνία μας δεν σταματά, εννοείται συνεχίζεται καθημερινά, ολημερή, ολινυχτή στο Viber 693-693-1003. Περιμένω τα νέα σου, το δικό σου το ζουζού, ό,τι θέλεις να πούμε, αφιερώσεις και τα λοιπά, όλα τα περιμένω εκεί. Εννοείται θέλω να μείνεις εδώ, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως σε πάρα πολύ λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο, Δέσποινα Βανδύ και Μορφούλα. Τι άλλο θέλεις, θέλεις τα ελληνικά σου και αγαπημένα σου. Εδώ θα μείνεις λοιπόν στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
3: Όλε!
2: Είναι 7η η Μάλτα.
3: Μάλτα 7η! Ναι. Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
2: Ο Αϊντάν. Ναι.
3: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
2: Ό,τι και να βγει και τελευταίος να βγει.
3: Παιδιά,
2: θα γράψει ένα good luck Αϊντάν.
3: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω και λέει αυτό τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου.
2: Αφού δεν είπε και τίποτα.
3: Είπα your muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
2: Πάρει καλά που δεν είπε your ass.
3: Ωραίο κολλάκι. Τώρα, κορίτσια, ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
2: Σε βλέπω να ανεβάζει τη μητελικό. Good luck, Αϊντάν.
3: Μάλτα, εννοείται αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο του, κάτω, μόνο σου, είσαι μόνο σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι πρωινό Πέμπτη, είναι 7 του Μάη και φυσικά είμαστε μαζί εδώ, συντονισμένοι όλοι μια μεγάλη παρέα στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ, σταθερά στο ραντεβού μας, το μουσικό, το ραδιοφωνικό, για ακόμη 120 λεπτά με τα καλύτερα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας έχει ήδη σκαρφαλώσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε εν αναμονή βροχών, δεν περιμένουμε όμως για τις επιτυχίες, γιατί τις έχω όλες έτοιμες. Και φύγαμε αμέσως τώρα για Απόν και Ρεμπέτικο στο τρανζίστορ 100,3.

Πώς έστρωσες χυμή σου. Μια χαρά τα λέει το Κατερινάκη. Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, η γυναίκα της ζωής σου στον τρανζίστορ 100,3. Εννοείται, συντονίζεσαι από παντού. Δεν έχουμε όριο στις αποστάσεις, δεν έχουμε όριο και φράγμα πουθενά. Μέσω του τρανζίστορ 100,3.gr, είτε αλλιώς μέσω της εφαρμογής μας, πανέτοιμη να την κατεβάσεις στην συσκευή σου. iOS, Android, δεν έχει καμία σημασία. Μπορείς να έχεις τον τρανζίστορ παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Και φύγαμε για Θοδωρή Φέρη και είπες αμέσως τώρα.

0: αποχή της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο τρανζίστορ 100,326 πρώτα λεπτά μετά τις 12 και σήμερα σαφώς είναι Πέμπτη, άρα τη μέρα είναι μέρα για σινεμά. Και εγώ φυσικά είμαι εδώ για να σου πω τα καλύτερα που έχουν κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία Hocum. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θρίλερ, έτσι μοιάζει με λίγο Αμερικανιά, ωστόσο είναι Ιρλανδική ταινία από Ιρλανδό σκηνοθέτη, τον Ντέμιαν Μακάρθι. Και έχουμε να κάνουμε με έναν συγγραφέα, ο οποίος ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Έλα όμως που το πανδοχείο που μένει είναι στοιχειωμένο. Έλα και δεν μου κάνει καμία εντύπωση πραγματικά. Ωστόσο, για όσους έτσι σας αρέσουν αυτά τα κλασικά, τα ξέρουμε ότι κάποιος θα πεταχτεί από την ντουλάπα ή θα υπάρχει ένας σχιζοφρενής εκεί έξω να τον κοιτάει τέλος πάντων από ένα παράθυρο στο πανδοχείο, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή, φύγαμε για Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Ουσιαστικά είναι ένα concert film σκηνοθετημένο από τον James Cameron και την ίδια, σε 3D παρακαλώ, και βλέπουμε τη διάσημη τραγουδίστρια σε όλες τις ζωντανές εμφανίσεις που έκανε στο Manchester τον Ιούλιο του 25 στο πλαίσιο της 7ης περιοδίας της Hit Me Hard and Soft. Και κλείνω με μια τρομερή κωμωδία, της οποίας είδα και το τρέιλερ, θα γελάσετε, θα περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε. Είναι η Μαλλιαρή Detective. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον Hugh Jackman και την Emma Thompson. Ουσιαστικά ο Hugh Jackman κάνει τον George, είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα κάθε βράδυ στα αγαπημένα του πρόβατα, εκεί τα οποία βόσκει και τα λοιπά στο λιβάδι, υποθέτοντας ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Έλα όμως που και καταλαβαίνουν και μιλάνε, και όταν γίνεται ένα μυστηριώδες έτσι περιστατικό, το οποίο δεν θα σας αποκαλύψω τι είναι, αν δείτε το τρέιλερ θα καταλάβετε, εκείνο όχι μόνο μιλάνε και καταλαβαίνονται, αλλά πρέπει να πάρουν και ρόλο detective. Είναι ό,τι πρέπει για όλη την οικογένεια η συγκεκριμένη ταινία, χωρίς παρόλα αυτά να είναι παιδική ή animation φυσικά. Σε λίγο σου φέρνω Ρία Ελληνίδου, Μύρο να στρατεί, αμέσως τώρα όμως πάμε για έναν Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω για μένα, εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα ακούς πάντα εδώ. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα φυσικά θέλω να σου θυμίσω πως αύριο Παρασκευή 8 του Μάη στο Grand Thermis η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ στο πλαίσιο των 50 χρόνων της διοργανώνει με το Kids Save Lives δωρεάν επίδειξη πρώτων βοηθειών και κάρπα. Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι μας. Από τις 5 λοιπόν το απόγευμα μέχρι και τις 8, αν δεν προλάβεις, θα βρεις παρομοιές δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και σε άλλα καταστήματα. Και φυσικά θέλω να είσαι εδώ συντονισμένος για να στα μεταφέρουμε όλα και να πούμε και ένα χρόνια πολλά στη Διαμαντής Μασούτης. Έτσι, για τα 50 χρόνια, δεν τα λες και λίγα. Σε λίγο Αντώνης Ρέμος, τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και σε λίγο και Γιώργος Σαμπάνης. Μένεις εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δεν λες πάλι καλά που δεν είναι Δευτέρα όπως τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και είναι Πέμπτη, αλλιώς προ-Παρασκευή, μία και σήμερα και φύγαμε για σουκού. Εγώ θα συνεχίσω να σου λέω για ταινίες, γιατί ως γνωστόν εκτός ότι αγαπώ κινηματογράφο, δεν σταματούν και τα νέα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα δεύτερο τρέιλερ για την ταινία Οδύσσια, Κρίστοφερ Νόλαν. Περιμένουμε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 16 του Ιούλη. Και κυκλοφόρησαν και κάποιες έτσι. Διχάστηκε λίγο ο κόσμος γενικότερα, κάποιες αντιδράσεις. Όχι τόσο για το τρέιλερ αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι 2,5 λεπτά, αρκετά ενδιαφέρον η σκηνοθεσία, δεν το συζητάμε. Δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα Κρίστοφερ Νόλαν και τα λοιπά. Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστής κάνει τον Οδυσσέα. Έχουμε Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος κάνει τον Αντίνο κτλ. Οι αντιδράσεις λοιπόν προέκυψαν από τη χρήση της γλώσσας και από κάποιες πολύ μικρές ατάκες, τις οποίες όμως το κοινό φρόντισε και τις κράτησε. Λοιπόν, ακούγεται η λέξη daddy, αντί father, δηλαδή μπαμπά, ή χωρίς ουσιαστικά να πούμε πατέρα, λένε μπαμπά, που είναι λάθος ουσιαστικά για τη συγκεκριμένη ταινία. Όπως και όταν ο Ματ Ντέιμον ή αλλιώς ο Οδυσσέας λέει let's go, όταν θέλει να φύγει για την πολεμική του μάχη, αντί να πει κάτι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά η γλώσσα τους είναι πολύ πρόχειρη συγκριτικά με το τι ακριβώς πραγματεύεται η ταινία. Θα το δούμε βέβαια ως σύνολο, μπορεί εν τέλει να μην μας χαλάσει. Πάντως υπάρχουν παγκόσμιες αντιδράσεις σε όλα τα social media. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτούς που θυμάσαι εσύ απ' έξω και ανακατοτά κάθε φορά.
8: Σίγουρα. Όλο καινούργιους λογαριασμούς φτιάχνω. Για τη σεζόν Spring Summer 2026. Έτσι λοιπόν θα σε ξεκινήσω με τα jelly sandals.
7: Jelly.
8: Τα jelly, παιδιά.
7: Τι είναι τα jelly?
8: Jelly. Τζελεδάκια. Εγώ είχα το μέχρι στο παρελθόν στα Zeros.
7: Τα γλιστράνε αυτά λίγο.
8: Είχα, όχι καθόλου από κάτω, ο πάτος δεν είναι. Είναι λαχτιχένιο. Έχω μία μικρή ένσταση.
7: Γιατί?
8: Ναι. Μυρίζει λίγο το πόδι.
7: Είναι πλαστικό. Jelly φορά σήμερα.
8: Jelly σου. Όχι, σήμερα φοράω sneaker.
7: Γιατί αν φορούσε jelly, καλά το μυρίστηκα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
16: one you love. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλησπέρα γλυκιά. Στέλνω Λούθε και για σένα που συντονίστηκες τώρα. Φυσικά καλώς όρισες εδώ στο παρεάκι μας, το μουσικό, το λατρευτό, στον τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανούθα. Είμαστε μαζί για ακόμη 60 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Εννοείται συνεχίζεται και η επικοινωνία μας στο Viber 693-693-1003 για όλα τα μηνύματά σας. Σε λίγο καταφθάνει η Ανδρομάχη με το Σούσιρο, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

τραγουδείς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 και τώρα θα σας πάω σε μία είδηση στην οποία λες αποκλείεται, και όμως παιδιά συνέβη. Λοιπόν, τι κάνουμε το καλοκαίρι, τσακωνόμαστε όλοι για μία ξαπλώστρα ή τέλος πάντων είναι το μεγαλύτερο άγχος μας αν θα βρούμε να κάτσουμε όταν πηγαίνουμε σε μία παραλία. Τώρα, ένας τουρίστας το έζησε λίγο περισσότερο. Το 2024 είχε επισκεφτεί τη χώρα μας, συγκεκριμένα ήταν στην ΚΟ το ξενοδοχείο που είχε κλείσει. Παρακαλώ, πλήρωσε 6 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Ποιος ξέρει, μάλλον θα είχε κλείσει κάποια σουίτα ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ξαπλώστρα για μία εβδομάδα διακοπών. Κατέβαινε, λέει, από τις 6 το πρωί για να προσπαθήσει να πιάσει μία ξαπλώστρα για αυτόν και τα δύο του παιδιά. Έψαχνε 20 λεπτά σύνεχος, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να βρει ποτέ τίποτα. Όλο αυτό συνέβαινε γιατί οι υπόλοιποι θαμώνους του ξενοδοχείου έβαζαν πάνω τις πετσέτες τους, κρατούσαν την αγαπημένη τους ξαπλώστρα μέχρι το επόμενο πρωί, έτσι ώστε να μην μπορεί κανένας άλλος να κάτσει. Φυσικά εδώ μιλάμε και για λάθος του ξενοδοχείου, δεν το χειρίστηκε καθόλου σωστά. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη είδηση είναι πως ο συγκεκριμένος τουρίστας είχε πολύ όρεξη να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα και πολύ καλά έκανε. Έκανε λοιπόν μήνυση στο ταξιδιωτικό γραφείο που του είχε κλείσει τις διακοπές ότι ουσιαστικά το κατάλημα που μου έκλεισες δεν έδινε όλες τις παροχές για τις οποίες εγώ πλήρωσα και αποζημιώθηκε 2 χρόνια μετά με 986 ευρώ. Νομίζω θα τα δώσει στις επόμενες διακοπές του στο φετινό καλοκαίρι του 2026, στο οποίο του ευχόμαστε να περάσει καλύτερα. Κρίμα που ήρθε στη χώρα μας και τον απογοητεύσαμε. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Yeah.

0: ήταν η Χρυσή Ιδαγκαγκούτη. Πες και θα έρθω στον τρανζίστορ 100,3. Η φωνή της μαγική μου αρέσει τρομερά αυτή η κοπέλα και το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα σε πάω λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί εμείς κάθε φορά που βρέχει εδώ πέρα, δεν ξέρω, κάπως βγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια, κάπως τρελαινόμαστε. Ευτυχώς είμαστε σε ένα φυσιολογικό βαθμό ακόμα. Έχουν ξεκινήσει κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, με κατεύθυνση κυρίως προς τα ανατολικά, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Είναι χειρότερα εκεί λίγο στο ύψος της Πολύχνης. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει όμως καθυστερήσεις στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Τώρα, χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη. Το κέντρο ευτυχώς ακόμα κρατιέται δυνατό και όρθιο. Εύχομαι να μην χειροτερέψουν τα πράγματα. Σε λίγο Νίκος Βέρτης, Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπέροχος Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα στο τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι λέω να σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Όχι τίποτα άλλο, κοντεύουμε 2 η ώρα και πρέπει η Γεωργία Γεωργιάδου να αναλάβει τα ενία. Θα είναι λοιπόν στην παρέα σας μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 θα απολαύσετε την τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 η ώρα θα καταφτάσει το δίδυμο, το απογευματινό, το αγαπημένο. Daily Couscous, Παναγιώτης Σίμος και η Ελένη Βίλιαμς θα είναι στην παρέα σας με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα. Σας περιμένω εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ακόμη κι αν ο καιρός είναι βροχερός. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
2: Όλε!
1: Είναι 7η Μάλτα.
2: Μάλτα 7η! Ναι. Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
1: Ο Αϊντάν. Ναι.
2: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
1: Ό,τι και να βγει και τελευταίος να βγει,
2: παιδιά,
1: θα γράψει ένα good luck Αϊντάν.
2: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου και λέει αυτός τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου, τα μπράτσα σου.
1: Αφού δεν είπες και τίποτα.
2: Είπα your muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
1: Πάρε καλά που δεν είπες your ass.
2: Ωραίο κολλάκι. Πολύ κολλάκι. Τώρα κορίτσια, ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
1: Σε βλέπω να ανεβάζεις τη μητελικό. Good luck, Αϊντάν.
2: Εννοείται αυτό, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα. Υπέροχος γύρος. Χακού.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Έλα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είναι το παράκι του σωστό. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. 2 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Ναι, οκ, παιδιά, 5 λεπτά και αρχίσαμε. Μη μας φάτε όμως κιόλας. Έχω φέρει τις καλύτερες ελληνικές αγαπημένες επιτυχίες. Οπότε τώρα θα πατσίσουμε. Ξεκινάει το ράδιο σου, το καλό, το ωραίο. Στον αέρα της πόλης Γεωργία Γεωργιάδου, ξανασυστήνουμε για ακόμα μια φορά. Νίκος Μακρόπουλος, Νότης Φακιανάκης και Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λίγο νερό, βρε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Έχει Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας εδώ στον αέρα της πόλης. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας, ξέρεις που θα γυρίσεις.

Αυτό είναι αστείο από το Ζάφετ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί από τι 2 μέχρι και τι 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Είμαστε μου σκέψη σήμερα ο καιρό, δεν το περίμενα. Καλοκαιρινή, βγήκα έξω με το αμάνικό μου και έβλεπα τώρα καρέκλε κυριολεκτικά πίσω, μπρελίτσα, ζακετούλα που λέει και η Ελληνίδα μάνα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για δουλειά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κυκλοθυμικό ο καιρό, έχει περίοδο. Ψυχολογικά, να το κοιτάξει λίγο πάντως, γιατί δεν ξέρουμε μπρος πίσω τα πάμε τα καλοκαιρινά, τι θα γίνει. Anyway, Νίκος Βέρτης, και αν ήξερες...

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Δεν υπάρχει τίποτα. Και έχετε καταλάβει, ρε παιδιά, ότι γίνεται τη επανεκτελέσεω. Έχει τώρα μια τριετία που όλοι οι καλλιτέχνε, δεν ξέρω, φοβούνται το κόστο τη παραγωγή ή φοβούνται το να μην πάει καλά ένα καινούριο τραγούδι. Οπότε τι κάνουν, έχουν την επιτυχημένη συνταγή την παλιά που κάποτε πήγε καλά ένα τραγούδι. Δεν είναι όμω και τόσο γνωστό τώρα. Οπότε τι κάνουμε, το παίρνουμε με νέα, με νέα μουσική, ίσω έτσι πιο σύγχρονη, και το κυκλοφορούμε. Γιατί όχι, εγώ μαζί του είμαι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως θα βρει και στο Δωρή Φέρι, στον Τρανζίστορ 100,3 και ύμνος. Και ένα ψέμα ακόμα που λέμε στον εαυτό μας είναι ότι από αύριο λίγο θα κόψω, λίγο θα κάνω διατροφή, λίγο δεν θα τρώω απ' έξω. Είναι το ψέμα που λέω καθημερινά στον εαυτό μου. Και πώς τυχαίνει κάθε μέρα, είτε να παραγγέλνουμε εδώ στο σταθμό, είτε να βγαίνω έξω και να είμαι παρέα και να λέω εντάξει τώρα δεν μπορείς να μην φας και λίγο. Το λίγο γίνεται πολύ. Και η ζυγαριά δείχνει τα ίδια ακριβώς. Παιδιά, έρχεται καλοκαίρι, το έχετε συνειδητοποιήσει. Πρέπει να χάσουμε κιλά. Εσάς η ζυγαριά τι σας δείχνει?
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτούς που θυμάσαι εσύ απ' έξω και ανακατοτά κάθε φορά.
9: Σίγουρα. Όλο καινούργιους λογαριασμούς φτιάχνω. Για τη σεζόν Spring Summer 2026. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα σε ξεκινήσω με τα jelly sandals.
8: Jelly.
9: Τα jelly, παιδιά.
8: Τι είναι τα jelly?
9: Jelly. Ζελεδάκια. Εγώ είχα το μέχρι στο παρελθόν στα Zeros.
8: Έκλειστραν αυτά λίγο.
9: Είχα, όχι καθόλου από κάτω, ο πάτος δεν είναι. Είναι λαστιχένιο. Έχω μία μικρή ένσταση.
8: Γιατί? Ναι.
9: Μυρίζει λίγο το πόδι.
8: Είναι πλαστικό. Jelly φορά σήμερα.
9: Jelly σου. Όχι, σήμερα φοράω sneaker.
8: Γιατί αν φορούσε jelly, καλά το μυρίστηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
11: The one you love. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
17: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
16: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
18: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
18: Και η ίδια απόλαυση.
16: Η δική μας απόλαυση.
18: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
16: Σ' αγαπώ, μαμά.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. 3 η ώρα ταν και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. 2 ώρες γεμάτες με υλικά και αγαπημένα μας περιμένουν. Περιμένουν τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Μην ξεχνάτε όμως να κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Δεν χωράν δικαιολογίες. Τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος, Αναβίση και Πάνος Κιάμος. Προς το παρόν είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Απόψε θέλω και Πέτρο Σεκοβίδη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Σχεδόν 30 χρόνια τώρα κοινής πορείας του Διονύση Χινά με την Κέτη Γαρμπή και αποδεικνύουν την αγάπη τους, που η οποία άντεξε στον χρόνο και γιορτάζουν την 21η μάλλον επέτειο γάμου με έναν τρόπο έτσι πολύ πολύ απλό, με ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών. Τι ωραία ατμόσφαιρα και τι ωραίο ζευγάρι. Φτού φτού.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

καλά να περνάτε. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στον Νότης Φακενάκη, ο οποίος μπορεί να μην εμφανιστεί, από όσο λένε οι πηγές τουλάχιστον, ποτέ ξανά στη νύχτα της Ελλάδας. Όμως ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή του. Έχει να κάνει χρονολογικά από το 1993 μέχρι και το σήμερα, βασικά μάλλον. Θα το ετοιμάσει η κυρία Ρούλα Χάμου. Και πραγματικά ανυπομονούμε να το δούμε στις οθόνες μας.

0: Πάμε κόντρα και όπου βγει η άναβηση εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο Σάκη Κατσούλη και στη Μαρία Λένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι γιόρταζαν την επικείμενη άφηξη του πρώτου τους παιδιού. Αγόρι λοιπόν, και baby shower έκαναν τα παιδιά. Μοιράστηκαν στιγμές από τη βραδιά με το κοινό τους στα social και φυσικά υπήρχαν συγγενείς, φίλοι και μία ζεστασιά σε όλο το χώρο. Υπέροχο όλο το θεματικό αυτό πάρτι. Παλιά εμείς γιατί δεν είχαμε τέτοια? Δηλαδή θα κάνω παράπονα στη μαμά και στον μπαμπά μου. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά. Πολλά λεφτά βέβαια.
1: Γεια σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
3: Όλε!
2: Είναι 7η η Μάλτα.
3: Μάλτα 7η!
2: Ναι.
3: Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
2: Ο Αϊντάν. Ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
2: Ό,τι και να βγει και τελευταίος να βγει,
3: παιδιά,
2: να γράψει ένα good luck Αϊντάν.
3: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω και λέει αυτός τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου, τα μπράτσα σου.
2: Αφού δεν είπε και τίποτα.
3: Είπα your muscles, muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
2: Πάρει καλά που δεν είπε your ass.
3: Ωραίο κολλάκι. Ωραίο κολλάκι. Τώρα κορίτσια ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
2: Σε βλέπω να ανεβάζει τη μητελικό. Good luck, Αϊντάν.
3: Μάλτα, εννοείται αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέουλα σας, 5η 7 του Μαΐου και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 η ώρα Dan με 20 βαθμούς Κελσίου και μία μουντάδα έτσι λίγο έξω να πεις. Δεν πειράζει όμως, έχουμε γέφια, έχουμε ελληνικά και αγαπημένα, έχουμε σουσού, τι άλλο να έχουμε ρε παιδιά, καλή παρέα που την έχουμε σίγουρα. Σε λίγο θα σας πω τι λένε για τον κοινό κουμπαρά των ζευγαριών. Εγώ είμαι λίγο κατά, θα σας το αναπτύξω αργότερα όμως. Προς το παρόν Άννα Βύση και αγαπημένο Αιγαίο παίζει δυνατά.

αγαπάω γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας έως και τις 5. Τώρα Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Υπάρχει ένας υπεύθυνος.

Ένα θαύμα και Γιώργος Μαζωνάκης στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα λίγο σε ένα άρθρο που διαβάζω και λέω ότι είναι καλό, είναι έτσι φρόνιμο να είσαι με κοινό κουμπαρά μαζί στην παρέα. Στην παρέα ή ακόμα και στη σχέση. Διότι λέει υπάρχουν κάποιοι χρυσοί κανόνες ώστε να μην τσακωθείς. Θέτεις κάποιους κανόνες στο χαρτί, υπάρχει εμπιστοσύνη. Εγώ θα σας πω ότι δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Ο καθένας στο πορτοφόλι του, παιδιά, γιατί γίνονται και παρεξηγήσεις από το πουθενά. Ακούστε την παλιά, κάτι ξέρει. Για να μην βρεθείτε χρωμένοι, όχι κάτι άλλο. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν? Εγώ κάνω εκπομπή, παιδιά, και θα είμαι στον τρανζίστορ 100,3 μέχρι και τις 5. Εσείς ελπίζω να είστε καλά. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, ο κόσμος μας. Στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη, Καλά δεν τα λέω, Μιχάλη. Κομωτινή Αλεξανδρούπολη. Έχω μπερδευτεί. Νομίζω Αλεξανδρούπολη, σωστά τα λέω. Στο φίλο μου το Μιχάλη, ο οποίος είναι συντονισμένος και μας ακούει από την αρχή, να τα λέμε και αυτά, γιατί σας αγαπώ λίγο παραπάνω. Παντελής Παντελίδης έρχεται. Της καρδιάς μου το γραμμένο.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μα που κι αν πας, τρανζίστορ 100,3 θα γυρνάς. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Και είστε μαζί μου αυτό το τριωρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτης Σίμος και η Ελένια Ουίλιαμς για να περάσετε άλλο ένα απόγευμα μαγικό. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, που θα κλείσουμε υπέροχα την εβδομάδα. Από μένα πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα και υπέροχο απόγευμα σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτούς που θυμάσαι εσύ απ' έξω και πάνω κάτω κάθε φορά.
6: Σίγουρα. Όλο καινούργιους λογαριασμούς φτιάχνω. Για τη σεζόν Spring Summer 2026. Έτσι λοιπόν θα σε ξεκινήσω με τα Jelly Sandals.
5: Jelly.
6: Τα Jelly, παιδιά.
5: Είναι τα Jelly.
6: Jelly. Ζελεδάκια. Εγώ είχα το μέχρι στο παρελθόν στα Zeros.
5: Τα γλιστράνε αυτά λίγο.
6: Είχα, όχι καθόλου από κάτω, ο πάτος δεν είναι. Είναι λαστιχένιο. Έχω μία μικρή ένσταση.
5: Γιατί?
6: Μυρίζει λίγο τα πόδι.
5: Τζέλι φορά σήμερα.
6: Τζέλι σου, όχι, σήμερα φοράω σνίκερ.
5: Γιατί αν φορούσε τζέλι, καλά το μυρίστηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
11: Μακβελ μακαρόνια.
10: Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
12: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Σκάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. 11 years, one Salonica,
18: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
19: the one you love. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
20: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
3: Όλε!
2: Είναι 7η Μάλτα.
3: Μάλτα 7η! Ναι. Έλα ρε ο φίλο μου, μπράβο αγόρι μου.
2: Ο Αϊντάν.
3: Ναι. Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
2: Ό,τι και να βγει και τελευταίο να βγει.
3: Παιδιά,
2: να γράψει ένα good luck, Αϊντάν.
3: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω και λέει αυτό τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου, τα μπράτσα.
2: Αφού δεν είπε και τίποτα.
3: Είπα your muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
2: Πάρε καλά που δεν είπε your ass.
3: Ωραίο κολλάκι. Ωραίο κολλάκι. Τώρα κορίτσια, ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
2: Σε βλέπω να ανεβάζει τη μητελικό. Good luck, Αϊντάν.
3: Εννοείται αυτό, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης. Σιγά σιγά πάμε και σε μια Παρασκευή, σιγά σιγά προχωράμε
1: σε ένα ωραίο
0: Σαββατοκύριακο. Ωραίο Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα έχει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Α, ναι, στο τέλος του μήνα είναι. Όπου έχουμε και κάτι να περιμένουμε.
0: Έτσι,
1: ακόμα.
0: Άλλο ένα τριήμερο, ωραίο.
1: Κάτι ακόμα.
0: Ένα τριήμερο
1: πάντων.
0: Φωτιά. Σχύ. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι ένα μας είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, την οποία εκδίδεται εντελώς τώρα στην περίπτωση που δεν υπάρχει. Πιθανή αυτή η περίπτωση, αλλά υπάρχουν ανάμεσά μας τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, κάθε σογάτα αμείβεται με πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις τα φιλάδια προσφορών της εβδομάδας. Σου έχετε πεπάσει notification για προσφορά της ημέρας. Και μην ξεχνάς, 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Έτσι για σένα. Λοιπόν, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου, οπότε
1: πάμε
0: να ξεκινήσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε. Η Λένια είναι ετοιμοπόλη με ένα κινητό στο χέρι. Κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Έχω δει διάφορα πράγματα. Ναι. Ήθελα να σου πω, το ξεκίνησα και χθες το λέω αυτό που, για τις παρουσίες τέλος πάντων στο Met Gala. Mm. Όπου έγινε και εκεί ένας χαμός. Είδα την Kate Hudson, η οποία πήγε ως άγαλμα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την εμφάνιση αυτή.
0: Όχι.
1: Δεν είδες καθόλου, ε.
0: Όχι.
1: Κανονικό άγαλμα, δηλαδή. Θα στο βάλω να σου στείλω τώρα, θα πάθει εγκεφαλικό.
0: Σαν αυτά που λέμε στους δρόμους που ξαφνικά ζωντανεύουν.
1: Η Χάιντι Κλουμ ήταν. Τη Χάιντι Κλουμ, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα. Σαν αυτά που ζωντανεύουν στους δρόμους, ήταν εγκεφαλικό. Περίμενε. Νάτσι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ εμφάνιση.
0: Δεν βλέπω, γιατί.
1: Περίμενε, κάτσε. Ρε. Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο άγαλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγαλμα. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι αστεία.
0: Και να φαίνονται και να διαγράφονται
1: όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Και η Beyoncé, η οποία πήγε.
0: Αναγεννησιακό ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν η αλήθεια.
0: Ποιο ήταν το theme με την καλά.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Πρέπει να. Ναι, όχι. Έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε σαν.
0: Το Met Gala πάντα γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κάτσε, περίμενε. Α, λοιπόν, ήταν costume art η φετινή. Μπράβο, ήταν αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν.
0: Μπιγιόνσε την τύθηκε.
1: Η Μπιγιόνσε την τύθηκε. Δεν την πίσω. Έβαλε ένα.
0: Κολομπίνα.
1: Πήγε μαζί. 10 χρόνια είχε απουσία από το Met Gala η Beyoncé.
0: Καλά.
1: Και πήγε φέτο.
0: Έτσι.
1: Εφέτο. Με ένα όλο στρας, από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, σαν την Πάολα ένα πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Μαζί με την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Με την Blue Ivy και τον Jay-Z. Εμφανίστηκαν όλοι μαζί.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαν του Φλωρινιώτητε. Όχι σαν την Πάολα.
1: Ναι, περίμενε.
0: Που ήταν με τα παιδάκια του, με
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, αλλά. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει. Αλλά η Blue Ivy ήταν στα λευκά αντιμετωπίσει.
0: Α, δεν είχε,
1: όχι,
0: φορές,
1: δεν είχε τόσο
0: στρασάκι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καίμα.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Πες και θεάρα το Χρυσάκι Αγκούτη.
2: Που γυρνάς

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αναστασία βρέχει ένα αντίληκο κουζίνα στην παρέα σου, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Κάθε φορά που λέμε το βρέχει, βλέπω, σκέφτομαι βρέχει στη φωτογραφία. Συγγνώμη.
0: Πολύ
1: ωραία. Στην καρδιά μου. Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλειο τη χειμώνες. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι χαμηλά.
0: Τα λόγια είναι περίτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση εδώ για το Met Gala της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν.
0: Που μας είχαν καλέσει, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε.
1: Ήταν πάρα πολλές. Ήταν πολλές ώρες η πτήση. Καταλαβαίνετε. Και ναι. Δεν...
0: Με το κουστούμι τώρα να κάνουμε το άγαλμα και στην πτήση δεν βαριές. Όπως θέλω να σου πω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν είδα το διάβολο φορούσε Πράντα, που σε κάποια στιγμή που κόψανε και καλά τα κόστη. Την δείχνει την Μιράντα Πρίσλεϊ να μπαίνει στο αεροπλάνο, να περνάει την
1: business,
0: την first

0: περνάει την business, να περνάει την premium economy και να καταλήγει στην economy. Και να την πει, να δει να πάθει εγκεφαλικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω
0: και
1: δει.
0: Να, και να λέει η βοηθός της, η κυρία Μιράντα θα ήθελε μια σαμπάνια. Και λέει, σε αυτή τη θέση δεν παρέχουμε σαμπάνια. Θέλετε chips.
1: Δεν το έχω δει, δεν μπορώ να κάνω αντάπτυξη.
0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Γέλασα πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, ύψο της άρεσε πολύ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. 5η 7 του Μάη. Ωραία αντίθηκε. Ωραία αντίθηκε.
1: Με πέπουλα, ε.
0: Με πέπουλο. Πολύ, πολύ ωραίο. Σαν το.
1: Ψαράκι πάνω κάτω.
0: Όχι, μου θυμίζει. I'm a survivor. I'm a survivor.
1: Ναι, ναι, ναι. Ω, Ριάννα, ρε, εσύ.
0: Τι
1: εδώ, αντίθηκε. Δεν ξέρω. Star Wars.
0: Καλόχαρτο.
1: Star Wars. Παιδιά, σαν να έχει πάρει ένα λουμινόχαρτο είναι. Και να το έχει τυλίξει.
0: Αλλά είναι ωραίο.
1: Η φίλη σου, εδώ.
0: Κολλητή μου, πια.
1: Η Τζάνα.
0: Η
1: Νίτσα. Μαντονίτσα.
0: Γιατί καρεμάγισσα.
1: Δεν έχω ιδέα. Κατάρτι είναι αυτό που έχει στο κεφάλι της.
0: Ναι.
1: Πλοίο.
0: Καράβι. Ένα παλιό καράβι παλιό στο κάραβο. Με κάτι ναύτες, τρελούς πειρατές.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλαμβάνεστε αν μας ακούσει, ας πούμε, η πρόνοια. Δεν θα μας πάρει, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που δεν μας παίρνει η πρόνοια. Νίκος Οικονομόπουλος, είναι κάτι λαϊκά.

0: ζωή Ανατολή, όλη η ζωή μου χρυσοσαντικάει.
1: Είναι μια συζήτηση που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, ναι. Που είχα πάει στη καλεσμένη στην εκπομπή Πρωιά της Αΐδων, και είχα πάει στο γραφείο και τη φίλη μας τη Βερδίξη, που δεν ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων, και μιλούσαμε με τους συναδέλφους και αυτά και μου λέγανε.
0: Αν νόμιζε πίσω στο γραφείο της, δεν ήταν εκεί, αλλά που μιλούσαμε μαζί της.
1: Όχι, δεν ήταν εκεί. Και μίλουσα εκεί με τους συναδέλφους τέλος πάντων εδώ, και σχολιάζανε τα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Πώς όλοι ασχολούνται πάρα πολύ τα ραδιόφωνα με επικαιρότητα κλπ. Μην ανησυχείτε. Εμάς το ακούτε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την επικαιρότητα.
0: Δεν ασχολούμαστε εμείς με την επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Το Met Gala.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτή την επικαιρότητα.
0: Με
1: τη σοβαρή επικαιρότητα. Και πώς.
0: Εμείς είμαστε εμείς σοβαρή επικαιρότητα.
1: Δεν κάνουμε εμείς μαθήματα οικονομίας εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Εννοείται.

0: Σάρα Φορτηγό, όλο καινούργιο τραγούδι. Και πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ που έβγαλε.
1: Ναι.
0: Που είναι σε ένα φορτηγό μέσα και είναι τυλιγμένο όλο το φορτηγό με σεντόνι. Και καλά ότι έχουν πακετάρει τα πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, να τα σε δω.
0: Μένα μου αρέσει και να τα σε δω. Δεν είναι πολύ αντικειμενικό, οπότε όλα καλά. Όλα
1: και εμένα μου αρέσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχουν κάνει φέτος είναι.
0: Με το Σάκη.
1: Ναι, ναι. Τους έχει πάει.
0: Νομίζω είναι και αύριο μαγικά. Και μεθαύριο είναι sold out.
1: Τους έχει πάει μαγικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και του χρόνου.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και ας σε λένε Τάκη.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτούς που θυμάσαι εσύ απ' έξω και ανακατοτά κάθε φορά.
6: Σίγουρα. Όλο καινούργιους λογαριασμούς φτιάχνω. Για τη σεζόν Spring Summer 2026. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα σε ξεκινήσω με τα Jelly Sandals.
5: Jelly.
6: Τα Jelly, παιδιά.
5: Τι είναι τα Jelly?
6: Jelly. Ζελεδάκια. Εγώ είχα το μέχρι στο παρελθόν στα Zeros.
5: Δεν κλειστράνε αυτά λίγο.
6: Είχα, όχι καθόλου από κάτω, ο πάτος δεν είναι. Είναι λαστιχένιο. Έχω μία μικρή ένσταση.
5: Γιατί? Ναι.
6: Μυρίζει λίγο τα πόδια.
5: Είναι πλαστικό. Jelly φορά σήμερα.
6: Jelly σου. Όχι, σήμερα φοράω sneaker.
5: Γιατί αν φορούσε Jelly, καλά το μυρίστηκα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενό. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
5: Τίποτα! Τίποτα!
6: Πεθαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 11
0: years, one Salonica. One for all, all for one.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
3: The one you love. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο 100,3 απόγευμα Πέμπτης και πάμε προς βραδάκι πια.
1: Εντάξει, πια θα λέμε μόνο απόγευμα. Έλεος, δηλαδή συνήθισε το. Μέχρι τις 8 η ώρα είναι μέρα πια, ντάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά ντάλα. Τι με κοιτάζει.
0: Πηγαίνουν και για μπάνιο πια. Λένε, ας πούμε, πάμε το μεσημεράκι για μπάνιο.
1: Εγώ θα πάω το Σάββατο. Για πάνω.
0: Θα πας 7 ώρα το βράδυ.
1: Αμά έχει καλό καιρό, γιατί να μην πας κάνεις ένα βούτο έτσι ωραίο, να πεθάνεις το κρύο, να έρθεις τα ίσα σου να
0: κοιτώ στο δέρμα. Ωραία, να γίνει δουλειά.
1: Να γίνει δουλίτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας. Η σημασία έχει ότι είναι ανοιχτός μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε, όπως και να έχει, έχετε το χρόνο μπροστά σας. Ακριβώς. Κατεβάστε και το application σε περίπτωση που δεν το έχετε. Για το διαδραστικό χάρτη, όχι μόνο φυσικά, για τα e-coupons, e-orders, τα pass notifications που σας έρχονται, παιδιά, με την προσφορά της ημέρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και ένας Μασούτης είναι πάντα δίπλα σας. Και κατεβάζοντας το application, έχετε και τη μάσκα, εννοείται, μέσα
0: και ίντερνετ.
1: Και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα. Και για κάθε 200 πόντους που κερδίζετε χτυπώντας τη μάσκα, έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: και μας στέλνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν,
1: έφτασε η ώρα.
0: Ήγκηκε η ώρα.
1: Του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χάρη Γαλανού.
0: Παρακαλώ.
1: Που κυκλοφόρησε το 2010, 16 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα έχω και την υπενθύμησή μου, πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Το πήρες το δισταμινικό σου.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, απλά το πήρα πριν και δεν το έκλεισα. Λοιπόν.
0: Τα χάπια για την πίεση του βράδυ της.
1: Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Που ξαφνικά.
0: Με αναστατώνει.
1: Με φέρνει πίσω.
0: Πώς.
1: Πάνω που είπα. Ότι έκανα μπροστά.
0: Τι λέμε. Ταχύτητα.
1: Πάνω που είπα.
0: Η ταχύτητα είναι.
1: Πώς θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Γυρίζεις μαγικά.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Που τις πληγές. Δεν είναι πουλών.
0: Δεν είναι πουλών. Ξέρεις τι, δεν.
1: Και μέσα στη μνήμη.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κρατάει.
0: Ναι.
1: Ζωντανή.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή.
1: Σφαίρα στα στήθια μου. Σκοτώνοντας. Μεσόνι.
0: Πάλι στο τι είναι αυτό όμως, αυτό τι είναι αυτό ψάχνουμε.
1: Και αν τη βγάλω,
0: ναι,
1: θα πεθάνουμε μαζί.
0: Είναι ή ο έρωτος ή το πάθος είναι. Δεν ξέρω.
1: Σφαίρα στα στήθια μου. Σκοτώνοντας μεσόνι. Και αν τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.
0: Λοιπόν, είναι ή ο έρωτος ή η αγάπη. Είναι τα τρία αυτά, ή το πάθος ή η αγάπη, δεν ξέρω τι είναι. Ή η καψούρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Έχω πέσει λίγο κοντά.
1: Τι είναι να πέσει κοντά.
0: Α, δεν είναι γρίφος.
1: Λοιπόν, για πες. Άντρας καλλιτέχνης όπως σου είπα.
0: Το 2010.
1: Το 2010.
0: Μάλιστα, λαϊκός καλλιτέχνης.
1: Λαϊκός καλλιτέχνης.
0: Και αυτό είναι τύπου Φιζετέλα, ας πούμε, ή όχι.
1: Όχι.
0: Μπαλαντά.
1: Μη τέμπο.
0: Μη τέμπο, μάλιστα, τι είναι αυτό.
1: Χεράτο που λέμε.
0: Πώς?
1: Χεράτο,
0: μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο καλλιτέχνη είναι. Καλλιτέχνη τώρα.
1: Ναι.
0: Κάνει σουσουρό.
1: Ναι.
0: Κάνει σουσουρό,
1: Σουσουρό. Δεν είναι για να βύσει. Δεν γεμίζει το άκα. Αλλά είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Είναι στην πρώτη γραμμή,
1: Δουλεύει σε μεγάλα μαγαζιά. Πρώτο όνομα.
0: Πρώτο όνομα. Το 2010.
1: Ναι.
0: Λέμε. Τι είναι αυτό. Αν έκανε συναυλία στο Άκα, θα τη το γέμιζε.
1: Όχι.
0: Όχι, Νίκη, πρώτο όνομα.
1: Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που να γεμίζουν το Άκα.
0: Το 2010. Ξαναπες το λίγο αυτό, συγγνώμη.
1: Ποιο.
0: Το ξεκίνα λίγο τη.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Δεν είναι ο Νίκος Απεργής.
1: Που ξαφνικά με φέρνει πίσω.
0: Λέγε, είναι ο Νίκος Απεργής.
1: Όχι ρε παιδί μου, θα το έλεγα.
0: Α.
1: Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα.
0: Παραλιακή πιάνει το μαγαζί.
1: Πώς θα σε εξαφανίσω.
0: Ναι.
1: Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Ποιος είναι.
1: Πάλι γυρνάς στο μυαλό μου. Σε βλέπω στο κινητό μου. Και δεν. Κάτσε.

0: γυρνά στο μυαλό μου. Σε βλέπω με στο ποτό μου. Σε σένα με έχει βγάλει. Δύσκολη νύχτα και πάλι. Νίκος Μακρόπουλος.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Δύσκολη νύχτα.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

πουλωνεί και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωλή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου,

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάτι ήθελα να σου πω εντωμεταξύ και το. Σκεφτόμουν τώρα. Σκοτώθηκες, ναι, παιδιά, το άνθρωπο είναι καλά. Σκεφτόμουν και γελούσα πριν, γιατί όση ώρα ήμασταν στο. Ακούγαμε μουσική, τέλος πάντων, θα πάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη και λέει: Παναγιώτη, αγάπη μας είναι εκπομπή, σε πάρε μόλις τελειώσω. Και σκεφτόμουν να σε απαντήσω άλλο: Όχι, μην με πάρει.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θέλω να σου πω ότι εγώ θα ξεκουραζόμουν.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, μακάρι.
1: Τώρα αυτό.

Σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: πρέπει.
1: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτη μου, κάτι ακριβώ απέναντί μου. Έχω πάθει, αυτή τη στιγμή έχω πάθει ένα obsession γιατί δεν είχα μπει να δω καθόλου. Είχα δει κάποιε εμφανίσει από το Μετκάλα και συνεχίζω και βλέπω τώρα. Οκ, και... okay, μπράβο. Σε άλλα νέα όμω,
1: ναι,
2: ήθελα να πω, το ξέρει ότι η Κάμερον Διαζ έγινε μαμά στα 53 τη.
1: Μπράβο.
2: Ξαναέγινε μαμά βασικά στα 53.
1: Διάβαζα την ιστορία τη Σάντρα Μπούλοκ.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Έχει εξαφανιστεί η Σάντρα Μπούλοκ, δεν το ξέρει.
2: Όχι.
1: Α, δεν τη βλέπει τι ταινίε.
2: Όχι, δεν τη βλέπω τι ταινίε. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
1: Από τα, όταν πήρε το Όσκαρ.
2: Αλλά και η Κάμερον Διαζ έχει εξαφανιστεί.
1: Ναι.
2: Τα τελευταία χρόνια.
1: Γι' αυτό το είπα. Γιατί η Σάντρα Μπούλοκ, διάβασα την ιστορία κάπου, ναι, ότι έκανε, πήρε το Όσκαρ, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον άντρα τη.
2: Ναι.
1: Και ότι γιατί προσπαθούσαν να κάνουν παιδί και τα λοιπά, δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχουν κάνει παιδί και τον ευχαρίστησε πάρα πολύ,
2: ναι,
1: και με το που γύρισε σπίτι της και τα λοιπά, μετά από ένα διάστημα βγήκανε ότι ο άντρας της την κεράτωνε πάρα πολύ.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, και αυτή τα άκλεισε όλα για να προστατεύσει το παιδί. Το υιοθέτησε το παιδί, δεν περίμενε παιδί, συγγνώμη.
2: Okay.
1: Υιοθεσία κάνανε. Και κατάφερε και το πήρε το παιδί. Έμεινε λίγο διάστημα ακόμα με τον άντρα για να υιοθετήσει το παιδί. Το πήρε.
2: Ναι.
1: Μετά το έκλεισε σαν να είναι παντρεμένη μητέρα. Όχι, μισά μητέρα που είναι χωρισμένη, ναι, κλπ. Βγήκε μια ιστορία αφέαρ στον αέρα. Μετά υπήρξαν κι άλλες.
2: Ναι.
1: Και χώρισε και έφυγε τελείως από το προσκήνιο για να μεγαλώσει το παιδί της και να αφοσιωθεί εντελώς το παιδί.
2: Έλα,
1: και υιοθέτησε και άλλο ένα παιδάκι. Και είναι τώρα εκτός από τα φώτα, γιατί έδωσε, ρε παιδί μου, στο πικ της καριέρας της, εξαφανίστηκε, γιατί προτίμησε να κάνει την οικογένεια που πάντα ονειρευότανε και χωρίς ακόμα κάποιον. Και πρόσφατα.
2: Να ξέρω ότι αυτό ήταν από τα όνειρά μου, εμένα.
1: Ναι.
2: Στη ζωή μου. Δεν όχι απαραίτητα. Αλλά...
1: Πάνω σκιά όμως ξέρεις, ναι, πολλούς και επιστρέφω.

0: ζευγάρα Μαύρο Φεγγάρι έχει και πρεμιέρα αύριο να πούμε. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τη Σάντρα Μπούλοκ, ότι και ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτα, έναν τύπο πολύ που ταιριάζει με αυτό που η ίδια θέλει.
1: Που ήρθε να της φτιάξει το πλυντήριο, ας πούμε.
0: Όχι, φωτογράφος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Και ζουνε τώρα, μαζί, ε.
0: Και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στο τέλος της ημέρας η χαρά είναι πολύ. Στον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
1: Και η ευτυχία είναι πολύ υποκειμενική και δεν το συζητάμε. Όπως και η επιτυχία είναι πολύ υποκειμενική και το καθεξής. Αλλά αντίστοιχα σημαίνει και με την Κάμερον Δίαζ, η οποία έχει αποσυρθεί τελείως και πια απολαμβάνει μια σε εισαγωγικά συνταξιοδότηση και παράλληλα το ότι μεγαλώνει την οικογένειά της. Γιατί έχουν κάνει 3 παιδάκια τώρα. Και έγινε μεγάλη μητέρα, έτσι. Γιατί το παιδί της το είναι 7 ετών, το μεγάλο της παιδί. 7. Νομίζω 2 ή 3 και τώρα μόλις έκανε και το επόμενο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόνια.

0: τραγουδάς. Ζεις. Με τα Ζήστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ευχαριστώ, Ντόπι.

0: σε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ βλέπω χαμό στα social για την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στις 10 του Ιούνιου. Εντάξει, λογικό θα έλεγα.
2: Σε έχω αλήθεια. Κάτσε να το περίμενε. Η Τετάρτη πέφτει, είπαμε.
1: Ναι, ναι, είναι μια εβδομάδα ακριβώς πριν τα βραβεία.
2: Μήπως αισθάνομαι.
1: Ανεβούμε, μήπως, ναι. Παρέα.
2: Μήπως ανεβούμε παρέα.
1: Ωραία θα είναι.
2: Ναι, έτσι. Να πάμε Τετάρτη. Ναι, μπορούμε. Ναι.
1: Να έρθουμε το πρωί και να φύγουμε την άλλη μέρα.
2: Να έρθουμε το πρωί και να κάνουμε και το στούντιο εκπομπή.
1: Έκλεισε. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Ακούτε την καλύτερη μουσική. Ζήστο με τρανζίστορ. Και εμείς αύριο 6 ώρα. Ντάνε, είμαστε και πάλι εδώ.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
2: Όλε!
1: Είναι 7η η Μάλτα.
2: Μάλτα 7η!
1: Ναι.
2: Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
1: Ο Αϊντάν. Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
1: Ό,τι και να βγει και τελευταίος να βγει,
2: παιδιά,
1: να γράψει ένα good luck Αϊντάν.
2: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω και λέει αυτός τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου, τα μπράτσα σου.
1: Αφού δεν είπε και τίποτα.
2: Είπα your muscles, muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
1: Πάρει καλά που δεν είπε your ass.
2: Ωραίο κολλάκι. Ωραίο κολλάκι. Τώρα κορίτσια ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
1: Σε βλέπω να ανεβάζει τη μητελικό. Good luck, Αϊντάν.
2: Εννοείται αυτό, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε